δικό του σπιτικό του. Το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος η μου φορά μου, τι με βρήκε? Μου φωνάσει μια γυναίκα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103,3.

Λατό FM στους 103,3.

0: ξέρεις.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ γιόγκα στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yoga-festival.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

για μένα ξαστεριά. Είσαι για μένα ξαστεριά, παρηγοριά και ελπίδα. Στις σκέψεις μου τη σκοτεινιά, τ' αγάπης ηλιαχτίδα.

0: 8FM στους 103,3.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yoga-festival.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: 100FM.
1: Λέει ότι, παιδιά, αν δεν λειτουργεί το σύστημα, αναγκαστικά, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέω, κάποιοι πάνε να κάνουν ροσφέτη. Διότι δεν λειτουργεί το σύστημα, Γιώργο Κασιανή. Ναι. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Σου λέει ο άλλος, έχω την επιβάρυνση την καθημερινή, δεν μπορώ να έχω και τους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορώ και τους λέω.
2: Εννοείς ότι την κυρία που χρησιμοποιείς ως παράδειγμα δεν την δέχτηκαν, δεν της βρήκαν ραντεβού για να κάνει τις εξετάσεις που ζητούσε το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ακριβώς. Σε δημόσιο. Ναι, άμα πας σε ιδιώτη γιατρό, μπορεί να σου πούν κιόλας ότι είναι από ιδιώτη, δεν το δεχόμαστε.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, μη σας τα απολύλογω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το στεγαστικό. Και η κυβέρνηση κάτι πρέπει να κάνει επ' αυτού. Διότι όταν παίρνεις τηλέφωνο για να κλείσεις σπίτι, εκτός του ότι σου ζητάνε όσα τους λείπουν, σου βάζουν και την προϋπόθεση των καλοκαιρινών μηνών.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δει το Υπουργείο Παιδείας επιτέλους. Και ένα άλλο το οποίο πρέπει να δει. Εγώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν βάζουν μπροστά την εντοπιότητα, τη μόνιμη κατοικία. Ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει να φύγει κάποιος από τη μόνιμη κατοικία του και να πάει 800 χιλιόμετρα μακριά για να, για να μάθει τα παιδιά μας γράμματα.
2: Γιατί είμαστε Ελλάδα, ρε, να σχοληθήσω πολύ. Εδώ στην Ελλάδα αυτά έτσι λύνονται. Σου λέει εδώ θα κάνουμε μια αξιολόγηση και θα δούμε πού θα στείλουμε και πού έχουμε ανάγκες και πού... Κάτσε ρε, περίμενε όπως λες και εσύ, δες λίγο. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι για παράδειγμα... Να είναι γέννημα θέμα στην Κομωτινή, στη Θράκη. Ναι. Δες εκεί τα κενά. Δες τα κενά. Μην το στείλεις τον άνθρωπο αυτό στην στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο.
3: Αυτό το μήνυμα λοιπόν μας το στείλε ένας ακροατής προχθές, ο κύριος Ιωάννης. Είναι κάτοικος, λέει, Πάτρας, και αυτός και ο γιος του και η νύφη του. Ο γιος του λοιπόν εργάζεται σε ιδιωτική εταιρεία στην Πάτρα. Mm-hmm. Η γυναίκα διορίστηκε από το δημόσιο σαν αναπληρώτρια δασκάλα στη Σπάρτη από την Πάτρα. Ο γιος του δεν μπορεί να. Ο γιος του κυρίου Ιωάννη δεν μπορεί να αφήσει τη δουλειά του. Επομένως το παιδί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, γιατί θα του λείπει ο πατέρας του. Θα πάει δηλαδή το παιδάκι με τη μαμά του. Και αναγκάστηκε να φύγει μακριά και από τους παππούδες της και από τους φίλους και από όλους το μικρό το πιτσιρικάκι που πρέπει να πάει με τη μαμά του, γιατί τη διόρισαν αναπληρώτρια στη Σπάρτη. Ολόκληρη Πάτρα δεν υπήρχε κάπου να διοριστεί αναπληρώτρια, έπρεπε να πάει στη Σπάρτη.
2: Δεν είχε. Στην Αχαΐα δεν είχε.
1: Είναι θέμα αλλαγής, είναι θέμα αλλαγής του τρόπου που γίνεται η μοριοδότηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι κουραφέξαλα. Αλλά προφανώς αυτή την αλλαγή δεν τη θέλει κανένας. Να σου πω άλλο παράδειγμα. Οικογένεια στην Κοζάνη. Αναπληρωτής καθηγητής. Τον στείλανε στη Ζάκυνθο.
2: Μια χαρά.
1: Από την Κοζάνη στη Ζάκυνθο. Και επειδή εργάζεται και η μαμά με δύο παιδιά, το ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη φοιτήτρια, το άλλο παιδί πηγαίνει ακόμα δημοτικό, η μάνα δουλεύει στην Κοζάνη, χωρίστηκε η οικογένεια.
2: Ρε φίλε,
1: χωρίστηκε η οικογένεια.
2: Να
1: γιατί?
2: Ακουστώ σκληρός εγώ και να σου πω το δέχομαι αυτό που λες, που είναι σκληρό.
1: Ναι.
2: Και ειδικά αν τα παιδάκια είναι μικρά και έχουν ανάγκη και τη μαμά και τον παπά, δεν το συζητάμε. Εγώ σου λέω το δέχομαι αυτό. Εκείνο που δεν δέχομαι είναι ότι στέλνεις τους ανθρώπους τόσα χρόνια σε περιοχές που έχουν ανάγκη γιατί έχουν κενά και δεν έχεις φροντίσει, δεν έχεις κάνει μισό τηλεφώνημα στο Δήμο, στην περιφέρεια, σε κάποιον εκεί από αυτούς. Ρε παιδιά, πού θα κοιμηθούν οι άνθρωποι? Έχετε φροντίδα? Ή να το πω διαφορετικά, ένα κονδύλι από το Υπουργείο Παιδείας, από την κεντρική κυβέρνηση. Να πηγαίνει στο Δήμο, ώστε ο Δήμος να λέει: ελάτε εδώ, κυρία Κασιανή Βραχά, είστε καθηγήτρια μαθηματικών. Στο ενίκιο σας, εδώ, στο νησί, θα επιδοτήσουμε εμείς το 50%, το 60%.
1: Και εδώ έρχονται και δικαιολογούνται και τα αποτελέσματα της ΠΙΣΑ.
2: Ναι, βέβαια.
1: Διότι όταν ο εκπαιδευτικός έχει στο μυαλό του ένα πράγμα, πώς θα επιβιώσει? Πώς θα επιβιώσει?
3: Δεν νομίζω ότι είναι δάσκαλος αυτό.
1: Πώς, όχι, θέλω να σου πω, μα με συγχωρείς. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα βγάλει την ενέργεια που χρειάζεται μέσα στην τάξη ή θα κάνει την υπέρβαση παραπάνω όπως έκαναν οι δικοί μας οι καθηγητές? Οι δικοί μας οι καθηγητές που ήταν. Επειδή εγώ έχω βγάλει μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου, ήμουν στους Μολάους. Μόνιμοι καθηγητές που έμεναν στους Μολάους. Τους έβλεπες κιόλας, ερχόντουσαν την Κυριακή, πηγαίνανε στην εκκλησία, όλοι γνωστοί μεταξύ μας, έρχονταν μέσα στην τάξη, κάναμε 15-20 λεπτά μάθημα με βάση το βιβλίο του σχολείου και από εκείνο το σημείο και μετά μας πήγαιναν στο άλλο επίπεδο. Με βιβλία πιο επιστημονικά.
2: Κοίτα, Κασκανή, έχει δηλαδή... δίκιο. Είναι άνθρωποι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και πρέπει να τους έχεις λύσει κάποια ζητήματα τα οποία είναι αυτονόητα. Όπως της επιβίωσης, του βιοπορισμού.
3: Δεν είναι μόνο το Υπουργείο σε αυτό όμως. Είναι και η τοπική Δήμη.
1: Ναι,
3: δηλαδή, δεν γίνεται να είσαι ένας Δήμος απομακρυσμένος, ένας νησιωτικός και να μην έχεις τον προϋπολογισμό σου ότι θα δώσεις αυτά τα χρήματα για να βοηθήσεις τους εκπαιδευτικούς ή τους γιατρούς που θα έρθουν στην περιοχή σου που είναι απομακρυσμένοι και θες να δώσεις κίνητρα. Μου χτυπάει πάρα πολύ άσχημα. Ο Δήμος τι κάνει, γιατί με τι ασχολούνται οι
2: είναι
3: Δήμοι
2: καλά.
3: Πια.
2: Μια χαρά είναι.
3: Δρόμους δεν φτιάχνουν. Υποδομές δεν φτιάχνουν.
2: Κοίτα, για να μην τους αδικώ, στην Ίδρα για παράδειγμα, άκουσα, διάβασα ότι ο Δήμος Ίδρας έχει ένα κονδύλι, νομίζω 200 ευρώ για κάθε εκπαιδευτικό, καθηγητή δάσκαλο δηλαδή, για το ενίκιο. Και είναι ένα βοήθημα. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά όμως εάν ζητάει από τον καθηγητή ο κύριος ή η κυρία που έχει το ακίνητο 800, πάλι δεν του λύνει το πρόβλημα.
3: Εσύ, αν πας σε έναν ιδιοκτήτη ακίνητο και του πεις, έλα εδώ αδερφέ, είμαι ο δήμαρχος της Κολοπετινίτσας και σου δίνω, θα σου νοικιάζω από τώρα και για 20 χρόνια το ακίνητο.
2: Αυτή
3: εγώ.
2: Είναι η λύση. Ναι. Αυτό που είπες είναι μια καθαρή λύση. Νοικιάζει ο Δήμος το ακίνητο του Σπύρου και το διαθέτει για τους καθηγητές, τους δασκάλους, για τους πυροσβέστες. Σου πω εγώ, αν χρειαστεί να έρθουν, όποιον χρειάζεται να έρθει για να ενισχύσει
1: την λειτουργία
2: της τοπικής κοινωνίας.
1: Έτσι, για να μην ξεχνάμε ότι στην ίδια κατηγορία είναι και οι γιατροί και οι νοσηλευτές που τραβάνε τα ίδια πράγματα.
2: Αλλά εδώ εμείς κάνουμε την κουβέντα του αυτονόητου.
1: Ναι,
2: δηλαδή, εμείς συζητάμε για το αυτονόητο και είναι ήττα μεγάλη. Να συζητάμε για το αυτονόητο ενώ το δημόσιο δεν μπορεί να βρει αυτονόητες λύσεις ή λύσεις που θα οδηγούσε κοινή λογική.
1: Σε αυτή τη χώρα δυστυχώς έχουμε απολέσει την τέχνη του αυτονόητου, Γιώργο.
2: Ναι.
1: Και θα συμφωνήσω επίσης σε αυτό το οποίο είπε η Κασιανή, ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο στην πανέμορφη Κολοπετινίτσα.
3: Ωραία.
1: Ναι. Διότι σε πραγματικό χρόνο, χώρο, τόπο, δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά.
2: Λοιπόν,
1: και γι' αυτό τον λόγο έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία.
2: Και αυτά τα συζητάμε και οι τρεις μας εδώ, χωρίς να έχουμε καμία διάθεση να δραματοποιήσουμε οτιδήποτε, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Και αν δεν το πιστεύετε, μπείτε να δείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ, σε μια βόλτα που έκανα προχτές σε αυτό που λέγεται TikTok, έπεσα πάνω σε 3-4 βιντεάκια από καθηγητές και δασκάλους. Αυτής της κατηγορίας εννοώ. Που εξηγούσαν οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν και δεν βρίσκουν για να νοικιάσουν.
1: Εδώ η άλλη γυναίκα, να πούμε, έχει στήσει αντίσκηνο και ζητούσε μία αυλή, ρε παιδιά. Μία αυλή, λέει, για να βάλω, γιατί έχω και το παιδάκι. Έχω το παιδί μου. Να βάλω για λόγους ασφαλείας σε μία αυλή, να βάλω τη σκηνή. Έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία, μωρέ, τον 21ο αιώνα στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, ας τα δούνε κάποια στιγμή επιτέλους. Ας τα δούνε, γιατί τώρα είμαστε και σε προεκλογικό χρόνο και είναι μια χρυσή ευκαιρία αυτά. Με κάποιο τρόπο να συμφωνηθούν. Βέβαια, θα μου πείτε, τους έχει πάρει τόσα χρόνια τώρα, θα την τη λύση. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή κάποιος που ακούει θα πήρε, παιδιά, ας τα βάλουμε κάτω να τα λύσουμε. Ναι. Ας δούμε με πόσους πρέπει να μιλήσουμε, με πόσους πρέπει να ανταλλάξουμε mail, να συναντηθούμε, να αιτηθούμε κονδύλι από το Υπουργείο Οικονομικών, αν είμαστε κεντρική κυβέρνηση, αν είμαστε δήμος, να πάμε να μιλήσουμε με τους ιδιοκτήτες, ας πούμε, δάτε τώρα, μάγκες, δώστε μας, όπως είπε Κασιανή, αυτό το σπίτι, ξέρω εγώ, για 10 χρόνια, να κάνουμε ένα συμβόλαιο.
3: Και άμα σου είναι πολύ ακριβό να το κάνει σαν Δήμο, πες ότι κάνει 600 ευρώ, ξέρω εγώ, θα επιδοτώ εγώ τα 400, θα δίνει στο Δήμο ω επενοικίαση ο γιατρός ή ο εκπαιδευτικός 200 ευρώ. Αλλά ξέρετε τι άλλαξε φέτος.
2: Τι άλλαξε, κυρία
3: Μπορεί Μαχα. Καθηγητές να μην έχουμε, παιδιά, αλλά τέλος τα αλλαντικά από τα σχολικά κυλικεία.
1: Α, ναι.
2: Να σου πω κάτι, καλά
1: κάνουμε. Ναι, ναι, αμέ.
2: Καλά κάνουμε.
1: Και τα λύσαμε.
2: Για κάτι τύπου σαν και εμένα και για το Σπύρο, καλά κάνουμε.
1: Γιατί εμείς πάθαμε τίποτα που μεγαλώσαμε, δηλαδή με τη ρόπιτα σφολιάτα. Και κάναμε καταλήψει. Ότι αν είναι με έτοιμα, αν θέλουμε στρογγυλή ή τρίγωνη τυρόπιτα. Κοίτα. Τα θυμάστε, ωραία.
3: Ζαμπονοτυρόπιτα το μεταξύ, τέλος, έτσι.
2: Όχι, θα φεγγάρω τώρα την Κασιανή. Όταν ήμουν στο Λύκειο, στο ίδιο Λύκειο ήταν και ο Καλαμαράκης, απέναντι ακριβώς από την Καγγελόπορτα ήταν ο Ντόβας. Μου πείτε τι ξέρεις, τι γεσαριανές σας λέω τώρα. Αυτός τι έκανε, αυτός έκανε την επωνομαζόμενη παντόφλα. Δηλαδή έπαιρνε το ψωμάκι του σάντουιτς, το οποίο ήταν λίγο πιο μεγάλο από το. Και έβαζε μέσα, του λες βάλε απ' όλα και αυτός καταλάβαινε ότι σου βάζε
1: την Άρδα και τα Γιάννενα.
2: Ναι, λουκάνικα, μπέικον κτλ. Το γέμιζε αυτό Αν ήθελε να σου βάλει μουστάρδε και τέτοια, εγώ δεν ήθελα.
3: Δεν
2: το ήθελα το απ' όλα, αλλά χωρί όμω σάλτσε και πλήρωνε, κύριε Παπαδάκη, 20 δραχμέ.
1: Την
2: παντόφλα. Αλλά η παντόφλα Κασκιανή ήταν.
3: Παντόφλα.
2: Λοιπόν.
3: Δε και πολύ στα παντόφλα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Χωρί αλλαντικά. Ναι. Τα παιδιά μπορούν να μεγαλώσουν και χωρίς αλλαντικά.
3: Ξέρετε τι.
1: Το θέμα, ξέρετε όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, ρε Κασιάνη, ξέρεις όμως ποιο είναι το θέμα, ρε Γιώργο. Ότι έχουν βάλει όλους αυτούς τους περιορισμούς. Πρώτα απ' όλα, ζορίζονται πλέον τα κηλικεία που είναι μέσα στα σχολεία να βγάλουν τα έξοδα. Ναι. Γιατί αυτά τα κηλικεία τα παίρνουν κατόπιν διαγωνισμού. Διαγωνισμού, πλειοδοτούν.
2: Ναι, ρε παιδί.
1: Ωραία. Λοιπόν, άρα δυσκολεύονται να βγάλουν τα έξοδα, διότι τα παιδιά, ειδικά από το γυμνάσιο και μετά, ξέρετε τι κάνουν.
2: Τι κάνουν.
1: Έχουν το κινητούλι, έχουν το application, παραγγέλνουν, έρχεται ο Deliveras στα κάγκελα.
2: Το σχολείο το κάνουν στρατό.
1: Αμέ, έρχεται ο Deliveras στα κάγκελα και παίρνουν το κολατσό τους κανονικότατα. Και βεβαίως όλα αυτά σε μία άλλη χώρα θα ήταν ένα πολύ ωραίο ζήτημα για να το λύσει η χώρα, να το λύσει το Υπουργείο. Εδώ είναι απλά παρασκευή.
3: Ναι, τώρα που το πες, ναι. Σταματάει και ο καφές στα γυμνάσια και στα λύκια.
1: Ναι, θα παραγγέλνουν απ' έξω. Σιγά, ποια είναι η διαφορά δηλαδή. Και εκεί αναρωτιέσαι, ναι. Δεν υπάρχει καθόλου. Εγώ θυμάμαι, ρε Σι Γιώργο, ναι. Η Κασιανή είναι μικρή, δεν τα έχει προλάβει αυτά. Ναι. Όταν βγαίναμε στο διάλειμμα. Υπήρχαν τουλάχιστον δύο καθηγητές εκεί στο προάβλιο μαζί μας και δεν μας άφηναν να πούμε να κουνηθούμε. Ισχύει. Δεν μπορούσαμε ούτε να φλερτάρουμε το κοριτσάκι δίπλα μας, τη συμμαθήτρια.
2: Βέβαια.
1: Γιατί κοιτούσε ο άλλος με το μάτιο σου κάτω, τα ξερά σου.
2: Όχι δύο. Σε λύκεια μεγάλα, πάνω από 6-7.
1: Λοιπόν, εδώ δεν γίνεται φέτος. Αυτή την εποχή δεν το έχουμε.
2: Γιατί?
1: Δεν βγαίνουν οι καθηγητές έξω στο προάβλιο.
2: Θα έπρεπε. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις.
1: Και παραγγέλνουνε. Ή μήπως τα παιδιά λένε, κυρία. Θα παραγγείλουμε από το τάδε, θα πάρουμε πίτσες, θέλετε.
2: Δεν θα πάει τώρα, ρε Σπύρο, ο καθηγητής να πει στον πιτσιρικά που θα παραγγείλει από το delivery, τι πήρες εκεί. Μπορεί να το πει ο πιτσιρικάς, να σου δώσω και σένα. Εγώ παραγγείλω και για σένα, σουλάκι.
3: Εδώ οι καθηγητές φοβούνται να πούνε ότι μην κάνεις φασαρίες, εντάξει, πάρε απουσία για να μην έρθει ο γονιός την επόμενη μέρα και ακούσουν τα εξαμάξεις. Να τους πούνε μην παραγγέλεις κιόλας και να τους απαγορεύσουν το προσωπικό τους χώρο. Κάτσε λίγο, Σπύρο μου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Θα πάει ο γονιός και θα πει, αφήσατε το παιδί μου νηστικό.
3: Εννοείται. Με ποιο δικαίωμα εσύ θα πεις στο παιδί μου τι θα φάει και τι θα βγει και αν θα παραγγείλω. Εγώ του έχω δώσει λεφτά να κάνω τι θέλει, σου λέει ο άλλος.
2: Ναι.
3: Να κατέβεται και εκπαιδευτικός μετά.
2: Σωστό.
1: Ακούστε ένα μήνυμα που έχει στείλει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Σας στέλνει την καλημέρα της. Εμένα μου την έχει στείλει πρώτη.
2: Καλημέρα, Ελένη.
1: Μοιράζεται μια ιστορία όταν είχε πρωτοδιοριστεί, είχε υπηρετήσει στο Αμίντεο. Είχε έρθει, λέει, τότε στο σχολείο ένας μαθηματικός πρωτοδιοριζόμενος και εκείνος από την Κρήτη.
2: Μια χαρά
1: και έλεγε, από την Κρήτη στο Αμίντεο.
2: Μια χαρά τον είχαν φτιάξει τον
1: Αμίντεο. Πολύ, πολύ καλά.
3: Ανταλλαγή πληθυσμών.
1: Ναι, σωστό. Για να γνωρίζουμε και του know us better. Είχε μόλις γεννήσει η γυναίκα του και επειδή έπρεπε να παρουσιαστεί και να αναλάβει υπηρεσία, δεν είχε προλάβει ακόμα να γνωρίσει το παιδί του.
3: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Μας έλεγε μάλιστα πως θα το έβλεπε τα Χριστούγεννα με την πρώτη ευκαιρία που θα μπορούσε να επιστρέψει.
3: Δεν είναι και εύκολο το Αμίντοφο Κρήτη.
1: Ναι, αυτό είναι τελείως αντικοινωνικό. Τελείως αντικοινωνικό. Λες και είχε πάει στο μέτωπο, να πούμε στο αλβανικό μέτωπο και πολεμούσε ο άνθρωπος και γύρισε για να δει το παιδί του.
2: Για πάμε τώρα λίγο και στα πολιτικά.
3: Αν δεν παρουσιαστείς αναπληρωτής, συγγνώμη Γιώργο, δεν παρουσιαστείς αναπληρωτής, μετά έχεις και πέναλτι 2 ετών. Δηλαδή, αν δεν πας στην υπηρεσία που θα σου στείλουν, μετά για 2 χρόνια δεν μπορείς να ξανακάνεις αίτηση για αναπληρωτή.
1: Ναι, και γι' αυτό το λόγο ξέρεις τι κάνουν κάποιοι. Και εδώ είναι που δημιουργούνται και τα κενά. Γιατί πρέπει να έχουμε λίγο το μυαλό μας, να σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο και υπάρχει και η προσωπική ευθύνη. Πηγαίνουν. Καπαρώνουν τη θέση ακριβώς για να μην πάρουν αυτή την ποινή των 2 ετών και μετά
3: επικαλούνται προβλήματα
1: υγείας, παίρνουν αναρωτικές
2: και δημιουργούνται κενά.
1: Σωστό.
3: Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε τώρα. Η πολιτική σήμερα είναι παραδοσιακό. Εύχονται καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια που πάνε στο σχολείο πρώτη μέρα κτλ.
1: Ο Μητσοτάκης θα πάει στα Ανολιώσια.
3: Στα Ανολιώσια, μάλιστα.
2: Έχουμε αγιασμό.
1: Ναι.
3: Και μετά θα πάει το απόγευμα να ταξιδέψει για Καστελόριζο.
1: Πριν το Καστελόριζο θα δει το Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχει συναντησούλα. Όσοι ενδιαφέρεστε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο των Ανολιωσίων θα είναι ο κ. Μητσοτάκης.
3: Μάλιστα.
2: Είσαι κυρία... προβοκάτορας μεγάλος.
3: Είναι πολύ.
2: Είσαι μεγάλος προβοκάτορας.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού εγώ έχω μπροστά μου.
2: Ναι, ναι.
3: Η κυρία Λατινοπούλη, λοιπόν, ναι, ευχήθηκε λίγο διαφορετικά στα παιδιά για την νέα σχολική χρονιά. Θέλεις να ακούσουμε τι είπε, θέλετε?
2: Για βαλέ.
3: Για πάμε.
0: Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές και συμμαθήτριες και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πετυχαίνετε όλους τους στόχους σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφού κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας ζουν έτσι τα αγόρια μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας.
3: Τον ήχη του τυρανός.
2: Μιλάει σαν εκπαιδευτικός, να το πω τώρα, της προηγούμενης 20ετίας.
1: Γιατί ρε Γιώργο?
3: Θέλω ποδιά πίσω.
1: Κάτσε, όχι, όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν μίλησε πρώτα απ' όλα για ποδιά.
2: Πώς δεν μίλησε, για στολή μίλησε.
1: Για στολή μίλησε.
2: Τι να φορέσουμε, ρε,
1: του Batman.
2: Να τα ντύσουμε όλα, Batman.
1: Του Spider-Man, όχι, όχι, δώσουμε... όχι, μπορώ, ναι, να σου πω. Hulk.
2: Hulk, μερικά
1: Captain
2: που...
1: America.
2: Συμφώνω, αυτά που είναι Παναθηναϊκοί, να ντύσουν Hulk.
1: Ναι.
3: Πανατολική, τι θα ντύσουν, ναι.
2: Κίτρινο μπλε, δεν
3: μας είναι. Μας λένε καναρινάκια, να ντύσουμε tweet.
1: Ντυθείτε tweet.
2: Κοίτα, να συζητήσουμε η στόχευση της κυρίας Λατινόπουλου είναι σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό, το οποίο είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συντηρητικό κοινό. Δεν είναι αυτό που λέμε κέντρο-δεξιό φιλελεύθερο. Είναι λίγο πιο παραδοσιακό. Έως πολύ πιο παραδοσιακό. Στοχεύει εκεί. Εκεί είναι, ρε παιδί μου, το κοινό της. Εκεί πάει. Ναι. Τι. Εκεί πάει και ο Σαμαράς, θα μου πεις. Εκεί πάει και ο Βελόπουλος, θα μου πεις. Πάνε πολύ εκεί σε αυτό το κοινό. Πόσο να είναι, ρε παπαδάκι αυτό.
1: Νομίζω, επειδή εχθές άκουσα. Τώρα, επειδή έχω χάσει τις μέρες. Εχθές έχει ο Νίκος Χατζηδάκης.
3: Ναι, ναι, εχθές. Τη Λατινοπούλου.
1: Και όταν τη ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου για το AFD. Εντάξει, οκ, ενθουσιασμένη την άκουσα. Το σχολίασε και ο κύριος Χατζηνικολάου ότι αυτό. Και τη Μαρί Λε Πεν εξακολουθεί να την βάζει στο μεσαίο χώρο.
2: Ναι. Το Make America Great Again σε ευρωπαϊκή έκδοση είναι.
1: Ένα τέτοιο πράγμα, ναι. Αλλά οι δημοσκοπήσεις. Τώρα κοίταξε να δεις.
3: Καλά πάει. Είχε πέσει ένα μια περίοδο, κύριε Ρουτενοπούλου. Πάει
1: καλύτερα.
3: Γιατί
1: τώρα είναι ανεβασμένη.
3: Πάει καλύτερα. Ήταν και
2: αυτό λέμε. Εκεί έχει πάρα πολλούς μνηστήρες ο χώρος. Πάρα πολλούς μνηστήρες. Δηλαδή δεν είναι μόνο η κυρία Ρουτενοπούλου. Επαναλαμβάνω, είναι. Βελόπουλος, Σαμαράς. Λένε ότι έρχεται ο Κασιδιάρης 15 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, όλοι αυτοί φλερτάρουν ένα συγκεκριμένο χώρο στα δεξιά. Τι είναι αυτός, ο πόσος έχει, 30% έχει?
1: Όχι,
2: 40% έχει.
1: Άμα καθίσουμε να το δούμε σε απόλυτους αριθμούς.
2: Α, κυρία Καριστιανού επίσης. Και αυτή εκεί φλερτάρει. Ναι.
3: Κυρία Καριστιανού είναι παντός ο χώρο.
2: Παντός. Καλά, οι προτασούλες που κάνει όμως. Αναφορά εκεί έχουν.
1: Ναι. Τώρα, βέβαια, δημοσκοπικά εκεί που πηγαίνει η κυρία Καριστιανού είναι κανενός χώρου.
2: Τι τι κάνω εγώ τώρα?
1: Το είπαμε. Όταν η κυρία Καριστιανού αποφασίσει να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής, θα αντιμετωπιστεί ανάλογα. Όταν κάποια στιγμή μας φέρνει στη βιτρίνα και μας παρουσιάζει συγκεκριμένους ανθρώπους και τους συστήνει στην πολιτική ζωή του τόπου, και αυτοί λακάνε, για να το πω όπως το λέμε στους μολάους, τους πρώτους δύο μήνες, υπάρχει πρόβλημα.
2: Ναι, αλλά
1: τι να κάνουμε τώρα.
2: Τσίμπησε και το δολοματάκι που έριξε η κυβέρνηση και το τσίμπησε πάρα πολύ εύκολα. Όταν γίνανε διαρροές ότι οι παιδιά 25, 24, 26, 27 Σεπτεμβρίου πάμε για εκλογές. Βιάστηκε να βγει να ανακοινώσει. Αυτοί που ήταν πάνω στην εξεδρούλα μαζί της, οι μισοί έχουν χαιρετήσει.
1: Το πάνι είναι να έχεις καλούς συμβούλους που να το κατέχουν το άθλημα. Αυτομάτως γύρισαν και της είπαν: Μαρία, πρέπει να ανακοινώσεις το κόμμα, διότι θα κάνει εκλογές τον Ιούνιο.
2: Φύγανε αυτοί, δεν ξέρεις ότι φύγανε αυτοί.
1: Φύγανε.
2: Τους μισούς κατήγγειλε η κυρία Καριστιανού, οι άλλοι μισοί καταγγείλαν την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει, όταν έχεις και συμβούλους που σου λένε. Παίρνεις ένα τηλέφωνο, ας πούμε, τον πρόεδρο ή τον υπουργό, την υπουργό, τώρα να μην είναι αυτό, και λες: Θέλω να σας βγάλω στην εκπομπή.
2: Ναι.
1: Σου λένε: Σου στέλνω το τηλέφωνο του συνεργάτη μου.
2: Ναι.
1: Για να δούμε την ημερομηνία.
2: Σου γίνεται και σένα αυτό, ε?
1: Πρόσεχε. Ναι, ναι. Λέω: Εντάξει, κανένα πρόβλημα μέχρι εκεί. Παίρνεις τηλέφωνο του συνεργάτη και λέει: Α, επειδή είμαι έξω. Λέω: Ναι.
2: Αν με πάρεις, θα μέσα.
1: Όχι, όχι, όχι. Και δεν μπορώ να. Μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα. Ποιος είστε και τι θέλετε.
2: Μάστε.
1: Εκεί τελειώνει η κουβέντα, ρε αδερφέ.
2: Μάστε.
1: Τελειώνει η κουβέντα. Δεν λες κάτι άλλο. Απλά ενημερώνεις τον ενδιαφερόμενο ή την ενδιαφερόμενη. και δίνει συγχαρητήρια για την επιλογή του συνεργάτη. Απόψη μου.
2: Λοιπόν, μάλιστα.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπύρο.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μετά που θα γυρίσω, ας πούμε και ποιοι είμαστε, γιατί δεν έχουμε συστηθεί ακόμα, δεν έχουμε πει τίποτα.
1: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά, εγώ φεύγω.
4: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotel.
2: LATO-FM. Στους 103,3.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ό,τι ακούς είναι LATO FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6, για να σηκωνόμαστε σιγά σιγά, για να σερβίρετε εκεί το καφέ. Θα είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, σίγουρα συγκοινωνιακά.
1: Επειδή σήμερα το πρόβλημα ποιο είναι, ότι κάθε σχολείο έχει τη δικιά του ώρα αγιασμού.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θα είναι αυτό το συντονισμένο 8 η ώρα πανικός για να πάμε τα παιδιά στο σχολείο. Θα έχεις διάφορες ώρες αυξημένη κυκλοφορία. Σήμερα, όλος παραδόξως, η λεωφόρος Αθηνών, η έξοδος, είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει ανάσχεση στο κομμάτι από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, αλλά όχι το ποτηλιάρισμα που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Η άνοδος του Κηφισού έχει πιάσει ήδη από το ύψος της Λιωσίων μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια, εκεί το ύψος της Πίνδου. Όλα είναι ίδια, αν
0: δεν τα αγαπάς, όλα... Θα είναι ζεστή και η σημερινή ημέρα. Μην κοιτάτε τώρα που ξεκινάει με 19-20 βαθμούς. Από ό,τι βλέπω στην Αττική, θα πάει μέχρι 32 το μεσημεράκι. Και 32 όπως σκιά εννοώ, έτσι. Μια χαρά ζεστή μέρα θα είναι και αυτή σήμερα. Επομένως, ετοιμαστείτε αναλόγως. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι η Κασιανή Βραχά εδώ δίπλα μου.
1: Και ο κύριος Γιώργος Παγάνης απέναντί μου.
0: Έχουμε, βεβαίως, γιατί δεν τα είπαμε αυτά, τον Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε την Εύη Βουγιουκλώτη στο 2-11-200-8-200 και στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Αν επιθυμείτε να καλείτε την Εύη Βουγιουκλώτη στο 2-11-200-8-200 με ηρεμία, με ψυχραιμία, με ευγένεια, παρακαλούμε πάρα πολύ, η Εύη θα περάσει κάθε ερώτημα, κάθε αίτημα στο ραδιοθάλαμο για να το δούμε και να σας απαντήσουμε.
1: Οικονομικών, λοιπόν, χθες,
0: ναι,
1: έκανε μια ανακοίνωση. Όχι, υπήρχαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, ναι, για το σχετικά με το πρόγραμμα Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Κοστίζει, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, το, ναι, πρόγραμμα Τσίπρα πάνω από 40 δισεκατομμύρια.
0: Οπα.
1: Την τετραετία.
0: Α.
1: Και όχι 7,5 όπως παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί, λέει, κάνουν κάτι το πρωτοποριακό. Λένε ότι το μέτρο τάδε, αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Παπά,
0: ναι,
1: το μέτρο τάδε κοστίζει 400 εκατομμύρια. Επομένως, στα 4 χρόνια θα κοστίσει από 100 τον κάθε χρόνο.
0: Ναι,
1: ενώ κοστίζει 100.
0: Δηλαδή, τους χρεώνει μια πράξη η κυβέρνηση και λέει ότι αντί για πολλαπλασιασμό κάνουν διαίρεση.
1: Ναι.
0: Και ότι αυτό είναι παράδοξο. Εγώ λέω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι περιττή. Ξέρεις γιατί είναι περιττή?
1: Γιατί?
0: Και ενώ περισσεύουν τα προβλήματα στην Ελλάδα και ενώ έχουμε τα γνωστά ζητήματα με την Τουρκία, είναι περιττή διότι έχει νομοθετηθεί πλέον εδώ και λίγα χρόνια, ελάχιστα νομίζω 2 χρόνια, 2,5, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και από ό,τι έχω ακούσει, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι από τα κόμματα που έχει δεσμευτεί ότι θα πάει το πρόγραμμα για κοστολόγηση εκεί. Και μπράβο της, θα πω
1: εγώ. Το πήγαινε τη Δευτέρα, βέβαια.
0: Και μπράβο της. Θα περιμένω να το κάνουν και οι υπόλοιποι. Από εκεί θα βγει ένα χαρτάκι ή ένα mail, για να είμαστε και στην εποχή μας, που θα λέει αυτά τα οποία προαναγγέλει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κοστίζουν τόσο. Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός κοστίζουν τόσο. Αυτά που λέει ο Νίκος Ανδουλάκης κοστίζουν τόσο. Αν δεν πάνε όμως τα κόμματα εκεί, αυτό είναι εκ του πονηρού. Γιατί δεν μπορεί να λες σαν ερωτευμένος άντρας στην καλή σου, θα σου δώσω τον ουρανό μετάστρα, θα σε κάνω ευτυχισμένη, θα περπατάμε μαζί στα σοκάκια του κόσμου, και όταν έρχεται η ώρα να εξειδικεύσεις να την κάνεις αλλά γαλλικά. Όταν λες θα πας εκεί, θα πας κιόλας. Και θα πας και θα έχεις τις προτασούλες σου. Δεν θα έχεις μια-δυο προτασούλες. Θα πας με 10 άξονες. Ο κύριος Τσίπρας μίλαγε 4 ώρες δημοσιογράφους. Φαντάζομαι 10 άξονες είναι λίγοι. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλαγε το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή απαντούσε στους δημοσιογράφους επίσης 3-4 ώρες. Ο κύριος Ανδουλάκης, υποθέτω, αναλόγως. Άρα, προτασούλες υπάρχουν. Θα πάτε όμως. Μας κοροϊδεύετε ξανά. Κάποιοι, δεν λέω όλοι, κάποιοι. Μην μας βγάζετε τα χαρτάκια που είναι επιγραμματικά. Να, εδώ αυτά είναι, μωρέ. Εδώ έχω βγάλει 4 point. Και το κόστος είναι τόσο. Πάρτε τα χαρτάκια και τα μοιράζατε κάποιοι. Λέω τώρα, πριν από 3 χρόνια, 4, στις εθνικές εκλογές τα μοιράζατε για τα παράθυρα και βγαίνατε και με μια αυτοπεποίθηση. Λέω, είναι κοστολογημένα τα μέτρα εδώ και πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όχι. Μην πάτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Να πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εκεί να πάτε. Και να μας πείτε μετά, ορίστε. Εδώ εμείς έχουμε την ανάλυση από τους αρμόδιους. Και το πρόγραμμά μας κοστολογείται τόσο. Και αφήστε τις εξυπνάδες του τύπου δεν μπορούμε να γυρνάμε με ένα λογιστή, να γυρίσετε και με δύο και με τρεις και με 14 λογιστές. Να ξέρει ο πολίτης αυτό που θα ψηφίσει, τι θα του βγάλει. Να το ξέρει ο πολίτης.
1: Η ελληνική αριστερή απάντησε, θέλω να σου πω, στο Υπουργείο Οικονομικών, ότι μέχρι στιγμής είναι η τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας, από τα 18 δισεκατομμύρια, λέει, που είπε ο κύριος Κοντογιώργης, τα 13 δισεκατομμύρια που είπε ο κύριος Μαρινάκης, και σήμερα, λέει, για χθες, φτάσαμε τα 40 δισεκατομμύρια του κυρίου Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε ανακοίνωσή της. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του
0: Serial. Το Serial λήγει πάρα πολύ εύκολα. Πας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και περιμένεις τα αποτελέσματα. Και έληξε το Serial.
1: Γιατί δεν το έχουν κάνει, πάντα θα το κάνουν τη Δευτέρα.
0: Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει.
1: Είναι Παρασκευή σήμερα.
0: Εγώ περιμένω να μας πούν, να βγει μια ανακοίνωση που να λέει εμείς πήγαμε και να τα αποτελέσματα. Είναι τόσο απλά. Στον φίλο μας το Λευτέρη, στο Γεράκι Χανίων, από τον φούρνο Κοντέκα, ελπίζω να μην το τονίζω λάθος. Κάθε πρωί, λέει, την ώρα που ζυμώνουμε, το ραδιόφωνο παίζει Real FM.
1: Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Και μας λέει ο φίλος, ο Λευτέρης, το μεγαλύτερο πρόβλημα για την αναπληρώτρια δασκάλα που έρχεται στα Χανιά θα είναι το σπίτι. Καλή συνέχεια. Το ξέρουμε, κύριε Λευτέρη, το ξέρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας.
1: Ρε, εσύ ξέχασα να πω καλή σχολική χρονιά στον μέλλοντα αρβωνιαστικό μου.
0: Οπα.
1: Δεν ξέρω αν ξέρεις, δεν θα το ξέρεις. Ο αγαπητός είχε έναν εγγονό, το Χρήστο Αγαπητό.
0: Ναι.
1: Έχουμε αραβωνιαστεί.
0: Έχετε άντερεση.
1: Θα μπω στην κατάψυξη από το χρόνο για να μεγαλώσει το παιδί.
0: Τι νύφη είναι αυτή, ρεσί, που έχεις. Τι νύφη είναι αυτή.
1: Καλή σχολική χρονιά στο Χρήστο μας.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου. Καλή σχολική χρονιά στο εγγονό σου. Κωνσταντίνο, έχεις μπερδέψει λίγο το παιδί. Σε μπερδέψαμε μάλλον. Παπαδάκης φεύγει χωρίς ανέκδοτο, να ξέρεις. Αυτός γκρίνιαζε δύο ώρες. Ήρθε μετά, είπαμε κάτσε να γκρινιάξουμε κι εμείς λίγο μαζί.
1: Μην πεις ανέκδοτο τώρα.
0: Δεν λέω τώρα, άχι, είναι νωρίς.
1: Και ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία ομολογουμένως αυτό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Να δούμε κατά πόσο είναι κατά 80% το ίδιο με τις ελληνικές αριστερές συμπαράταξεις. Έτσι δεν είχαν πει ότι τους έκλειψε 80% το πρόγραμμα.
0: Αλλά έχουν περάσει μέρες, υποθέτω θα έχει προσαρμοστεί το ΠΑΣΟΚ σε αυτό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε κάνει και το άλλο εκεί. Τι να κάνουμε, πρέπει να τα επισημαίνουμε αυτά. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση που λέγει ότι είναι 80% κλεμμένο το πρόγραμμα, στοχεύοντας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και παρακάτω έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μέσα σε αυταπάτες. Δεν γίνεται να σου κλέβει το πρόγραμμα 80% και να είναι και μέσα σε αυταπάτες. Διάλεξε, ή το ένα θα ισχύει ή το άλλο. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται να ισχύουν.
1: Δηλαδή, μπορεί να του κλείψε το πρόγραμμα, αλλά να το υπερφόρτωσε κιόλας. Δηλαδή, τα 500 ευρώ π.χ. το μήνα στους φοιτητές. Να αυτός να το είχε βάλει σε 200. Και να ήταν λιγότερη η κοστολόγηση.
0: Εγώ ξέρεις, κολλάω. Τώρα με μαθαίνεις κι εσύ σιγά-σιγά. Είμαι από τους τύπους που κολλάνε. Εκεί έχω κολλήσει άγρια, άσχημα. Γιατί την ξέρω πώς να το κάνουμε τώρα. Από τον πολλαπλασιασμό, σας καλώ να τον κάνετε κι εσείς. Δεν μπορεί να λες 5.000 ευρώ το χρόνο για τους φοιτητές, για 80.000 φοιτητές, να τα πολλαπλασιάζεις και να σου βγαίνουν 100 εκατομμύρια. Αλλά όσες φορές και να πολλαπλασιάσεις το 80.000 με το 5.000 είναι 400 εκατομμύρια. Διορθώστε τον απαρρίφχη. Μην τα αφήνετε έτσι. Και να μας λέτε ότι είμαστε όλοι οι υπόλοιποι είμαστε προβοκάτορες, επειδή ξέρουμε πολλαπλασιασμό. Φτιάξτε το αυτό. Βγήκε ο κ. Τσίπρας δεύτερη φορά. Διευκρινίστε το ή βγάλετε μια ανακοίνωση. Που να λέτε, παιδιά, άλλο θέλαμε να πούμε, άλλο βγήκε και δεν κάναμε το. Δεν το τονίσαμε σωστά, ξέρω.
1: Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι αυτό που περιγράφεις τώρα το κάνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε όλα τα μέτρα. Σε όλα τα μέτρα που έχει ανακοινώσει, δηλαδή κάνει το ίδιο.
0: Η Ήρα, καλημέρα Ήρα, λέει, το να κάνει προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών δεν σας περνάει από το μυαλό, έτσι. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από την καλύτερη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά που λέει και ο φίλος υπουργός ο πολιτής Νανογιλέκων. Βεβαίως Ήρα, να γίνουν οι προσλήψεις των μονίμων εκπαιδευτικών. Να μας πείτε όμως και από πού θα βρούμε τα χρήματα, γιατί προσέξτε Ήρα. Γιατί είστε κι εσείς, βλέπω, σε πολύ καλή φόρμα και μπράβο σας. Εάν είναι με το δημοσιονομικό χώρο που επικαλείται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ή το ΠΑΣΟΚ ή όποιος είναι αντιπολίτευση ή η κυβέρνηση. Αν είναι αύριο μεθαύριο που θα ξαναγίνει η κυβέρνηση ή ξέρω εγώ η αντιπολίτευση. να μας πει τελικά, ξέρετε, το υπολογίσαμε και ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι αυτός που λέγαμε και τα μέτρα που θα πάρουμε θα τα πάρουμε, αλλά δεν θα αποδώσουν τώρα, θα αποδώσουν σε 4 χρόνια. Ας φορολογήσουμε όχι το 1% αλλά το 20% ή το 30% ή το 40%, να πληρώσετε εσείς, κυρία μου, τότε. Για να το πω ξεκάθαρα. Γιατί εγώ θυμάμαι κάτι αντίστοιχα πραγματάκια στο παρελθόν που λέγανε έχουμε ένα πακέτο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καταπληκτικό. Και δεν πάνε να λένε οι θεσμοί και οι τροϊκανοί και έρχονται, πιάνουν τα μπλοκάκια και τα ξεσκίζουν. Είχαμε 100.000 μπλοκάκια που κλείνανε όσοι προλαβαίνανε. Γιατί περισσότεροι τρώγανε στο κεφάλι αναδρομικά. 20, 30, 40.000 ευρώ. Επομένως αφήστε τα αυτά. Τα λεφτά υπάρχουν, τα είδαμε. Και πώς επέδρασαν στην ελληνική κοινωνία και πώς πήγαμε να διαλυθούμε. Όχι. Πας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σου λέει έχεις αυτό το κόστος και μετά λες θα εντοπίσω τα χρήματα και θα τα βρω από εκεί, εκεί και εκεί. Το έχω πολύ καλή ιδέα και είμαι πάρα πολύ καλός τύπος και στην παρέα θα με δεις, εγώ είμαι αξεπέραστος και θα τα βρούμε, μωρέ, στεναχωριέσαι, μωρέ, τα βρούμε τα χρήματα. Αυτά τελειώσαν. Έχεις αντιλήσει αυτό που λέω?
1: Όχι, όχι, συμφωνώ μαζί.
0: Δεν έχει καεί γούνα μας.
1: Όχι, καεί, λέει. Στάχτε και μπορεί έχει γίνει. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει και οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών, παρακαλώ πολύ. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς καν να βάλετε αστάρι.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. 2 ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος με λατινικά φυσικοαέριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
2: If it makes you feel sad. Real FM.
3: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 3 το μεσημέρι στον Real FM 97,8.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφαρμογή.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις. In the
2: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είμαστε. Καλημέρα σας. 10 λεπτά πριν από τις 6 η Εύη ότι μας σημειώνει εδώ πέρα το μήνυμα του φίλου του Γιάννη από το Χαλάνδρι, ο οποίος ρωτάει ποιος διόρισε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ανήκει σε ανεξάρτητες αρχές, φίλε Γιάννη. Αν θες να μπούμε στη διαδικασία να λέμε ότι υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές που είναι αντικειμενικές και ανεξάρτητες αρχές που δεν είναι, αυτό είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι. Απλά να σε ενημερώσω ότι ο νόμος για τη λειτουργία του, πότε ψηφίστηκε, ξέρεις, φίλε Γιάννη? Το 2014. Πότε ξεκίνησε αυτό να λειτουργεί? Τώρα, πριν από μερικά χρόνια. Αν θες να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να ξεχωρίζουμε ανεξάρτητες αρχές, ωραία το λες. Αν θες να αμφισβητούμε τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση, πάρα πολύ ωραία το λες. Αν ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση δεν είναι αντικειμενικά μεγέθη, τότε πάρα πολύ ωραία το λες. Εγώ έμαθα πάντως ότι 2 επί 2 μπορεί να κάνει μόνο 4. Σε καμία περίπτωση μπορεί το 2 επί 2 να κάνει 16 ή 37. Βέβαια στην Ελλάδα, ανάλογα με τα γυαλιά που φοράει ο καθένας, μπορεί να το δεις το 2 επί 2 να γίνεται ό,τι γουστάρεις.
1: Χθες η κυρία Καριστιανό ανακοίνωσε και εκείνη το πρόγραμμά της. Αναφέρθηκε στους άξονες και τις προτεραιότητες που έχει. Πρώτο και κύριο το κράτος δικαίου, η κατάργηση του άρθρου 86. Κεντρικός άξονας του προγράμματος αποτελεί, όπως είπε, η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και η ενίσχυση του κράτους δικαίου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της.
2: Βασικός πυλώνας του προγράμματος είναι βέβαια το κράτος δικαίου. Όλοι οι πολίτες πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν υπάρχει κράτος δικαίου και κανόνες που τηρούνται, τότε όλα λειτουργούν εύρυθμα. Τότε υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα, προστασία των δικαιωμάτων μας και αξιοπρέπεια στη ζωή μας. Όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, με αποκορύφημα την καταστροφική διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έφεραν τη χώρα και τους πολίτες σε δυσμενέστατη θέση και μας εξέθεσαν διεθνώς.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα τα εθνικά, Γιώργο, η άποψη της κ. Καριστιανού για τη δικαιοσύνη ήταν γνωστή. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, τάσσεται υπέρ ενός δόγματος ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης, αντί μιας πολιτικής που περιορίζεται στην παθητική άμυνα. Η κ. Καριστιανού, το δημογραφικό ανέδειξε ως κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Ναι.
0: Ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης, είπε.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Για τη μεταναστευτική πολιτική και τον έλεγχο των συνόρων, στις προγραμματικές θέσεις περιλαμβάνεται, όπως σας είπα, και η μεταναστευτική πολιτική. Σύμφωνα με την κυρία Καριστιανού, η Ελλάδα χρειάζεται μια αυστηρή αλλά και δίκαιη πολιτική με απόλυτο έλεγχο των συνόρων και σαφή διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης εισόδου στη χώρα.
0: Τι είναι σε αυτό?
1: Διάκριση.
0: Παράνομες είναι οι είσοδοι. Αν ήταν νόμιμες οι είσοδοι, οι συγκεκριμένες, θα ήταν με διαβατήριο, μέσω των αεροδρομίων, ξέρω, μέσω των χερσαίων συνόρων. Τι παράνομες και νόμιμες?
1: Το πρόγραμμα, λέει, προβλέπει την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για τα πρόσωπα που δεν δικαιούνται να παραμένουν στην Ελλάδα.
0: Μάστε.
1: Έκανε και μια πρόταση για την ανασυγκρότηση του πρωτογενού τομέα, Εθνικό Συμβούλιο, τη δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου Πρωτογενού Τομέα για την αντιμετώπιση των καρτέλ, την ενίσχυση των συνεργατικών σχημάτων και τη βελτίωση της σύνθεσης μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία ιδέα αυτή. Και προτείνει και ένα μεικτό μοντέλο η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ένα μεικτό μοντέλο αγοράς, το οποίο θα περιορίζει την έκθεση της χώρας μας στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά.
0: Λοιπόν, ωραία, έχεις κάτι άλλο να πεις?
1: Αυτά.
0: Εγώ περιμένω την εξειδίκευση των μέτρων, θα το πω, με πολύ καλή διάθεση και απέναντι στην κυρία Καριστιανού και σε κάθε κόμμα βεβαίως, είτε είναι αρχηγικό, είτε είναι παραταξιακό, εξειδίκευση. Γενική παρατήρηση, μη μας λέτε τίτλους. Τίτλους βάζουμε εμείς δημοσιογράφοι, στις εφημερίδες, στο διαδίκτυο, στις εκπομπές, μη μας λέτε τίτλους. Θέλουμε αναλυτικά να μας εξηγήσετε. Και μην αφήνετε περιοχές με πάρα πολλά ερωτήματα. Να είστε σε θέση να δώσετε τα ερωτήματα, να δώσετε μάλλον απαντήσεις στα ερωτήματα. Αν θέλετε να πάτε εκεί το διάλογο, εκτιμώ ότι ο ελληνικός λαός έχει οριμάσει τόσο πολύ που δεν σας το επιτρέψει. η πλάκα του τύπου, όπως έλεγα εδώ μαζί σου ή πιο παλιά εδώ στο Real FM, θέλω ευτυχία για το, ειρήνη και ευτυχία για ολόκληρο τον κόσμο και συμμετέχω σε διαγωνισμό ομορφιάς, έχει τελειώσει κάπου εδώ.
1: Εντάξει.
0: Έχει τελειώσει. Θα μας λέτε συγκεκριμένα πράγματα. Όλοι σας. Όλοι σας όμως. Όλα τα κόμματα.
1: Ρε εσύ, Γιώργο, εδώ ο Τραμπ, ο αρχηγός μας, ο πλανητάρχης μας, ένταξε 5.000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό άμα πάρουν και, και τη Γερουσία και το κυροβούλιο
0: αυτός
1: τώρα.
0: Πρέπει μάλλον...
1: Τι να πούμε εμείς εδώ και τι
0: πρέπει
1: να
0: πρέπει να μελετάει πολύ η Ελλάδα ο Τραμπ. Πρέπει να παίρνει, ιδέες από εδώ αυτός.
1: 1-3 λέει κοστίζει αυτό το μέτρο του Ντόναλντ του Τραμπ.
0: Εντάξει, αυτός λέει ωραία πράγματα. Είναι καλό να είσαι Τραμπ και να είσαι και πρόεδρος. Και να είναι από κάτω διάφοροι να σε υποστηρίζουν φανατικά. Είναι πολύ καλό.
1: Θέλω και εγώ 5.000. Να πάω να γίνω Αμερικανίδα πολιτική.
0: Γιατί να μην είναι 10.
1: Γιατί μετά θα πάει στα πόσα 3 θα πάει.
0: Δεν το είπανε του Πρόεδρου, Πρόεδρου, γιατί να είναι 5 και να μην είναι 10. Να είναι 15.
1: Εντάξει, εσύ πας στην υπερβολή τώρα, σε παρακαλώ. Με το LastoFlex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια. Κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του. Όπως πρέπει, LastoFlex ST από την ELASTOTET. Μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδροφοβία χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.
0: Στο ίδιο περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Η ταινία που άνοιξε το φετινό κύκλο προβολών της σειράς Πάκιο

0: ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
13: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
12: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
13: Σίκα πώς?
12: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
14: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
15: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
16: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ανοίγει σήμερα η αυλαία της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας να κάνει κάθε μέρα το σχολείο καλύτερο, στηρίζοντας τους ανθρώπους του και δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες για κάθε παιδί, επισημαίνει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο μήνυμά της για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί που συνελήφθησαν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο, καθώς το ιατρείο τους υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών γνωστοποίησε ότι κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και

0: νεκροψία, νεκροτομία έπειτα από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν σε ένα ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα σε εμπορικό κέντρο στην Ουκρανία. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε άνδρας ηλικίας 60 ετών που καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα στο αμπελόφυτο Μεσσηνίας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-1 ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς. Για τη link face του κυπέλου Ελλάδος, ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Real FM 97,8. Πολύ καλημέρα σας.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπής, 9 λεπτά μετά τις 7. Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο, να περάσετε μια ημέρα, ελπίζω χωρίς προβλήματα. Τουλάχιστον φαίνεται Κασιανή, έχουμε τα κυκλοφοριακά στην ώρα που έχουμε συνήθως αυτές τις ώρες.
0: Στην άνοδο του Κηφισού, ναι, από Λιοσίων μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά είναι φορτωμένο και το λιμάνι του Πειραιά.
1: Πολύ φορτωμένο το λιμάνι του Πειραιά, από ό,τι βλέπω. Στην Κατεχάκη σε ύφεση, όχι όπως συνήθως. Και όπως είπες, μαζεύει το ποτάμι στην παρούσα φάση. Και η Κηφισίας με μια μικρή εξαίρεση εκεί στο ύψος του ψυχικού και στα δύο ρεύματα για λίγες δεκάδες μέτρα ανάμεσα σε Φιλοθέη και ψυχικό. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλύτερα σήμερα το κυκλοφοριακό, το οποίο είναι πολύ μεγάλο θέμα. Ακούμε Γιώργο Μαζωνάκη. Είχαμε και τις εξελίξεις χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, στην υπόθεση αυτή. Εξελίξεις οι οποίες έχουν να κάνουν βεβαίως με την έρευνα που γίνεται. Τι συνέβη, είχαμε αυτή την τραγωδία. Ποιοι έχουν την ευθύνη. Βεβαίως έγινε αυτοψία, έγινε έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρείο, το οποίο θυμίζω ότι από τις πρώτες ώρες είχε δηλώσει ο Υπουργός Υγείας ότι είχε άδεια για παθολογικό ιατρείο μόνο.
0: Λοιπόν, ό,τι άδεια και να είχε, δεν μπορεί σε μη νοσοκομιακό περιβάλλον να γίνεται αυτή η διαδικασία.
1: Ναι. Τώρα, βεβαίως εδώ μιλάμε για ένα ιατρείο, το οποίο από ό,τι φαίνεται, ο ιδιοκτήτης του ιατρός το διαφήμιζε και μπορείτε να σχετικά να δείτε στο real.gr το βίντεο και τα κείμενα από τις διαφημίσεις. Έλεγε για παράδειγμα στις διαφημίσεις: μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί στη θεραπεία μου με βλαστοκύτταρα περισσότεροι από 200 ασθενείς, οι οποίοι αναφέρουν βελτίωση στα ιατρικά προβλήματα που αντιμετώπισαν. Είχε μια φήμη δηλαδή, είχε φτιάξει και κατασκευάσει μια φήμη ότι μπορεί να κάνει πράγματα σημαντικά, ειδικότερα νομίζω για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο του θεάματος και του πολιτισμού και έχουν ανάγκη να νιώθουν ότι φρεσκάρουν την εμφάνισή τους. Αυτή την αναγκαιότητα εξυπηρετούσε εμπορικά το συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει για τα μηχανήματα, αν τα είχε νόμιμα, αν τα είχε παράνομα, τι λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Πατούλο, πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών. Μίλησε χθες εδώ στον Real FM στους Νίκο Στραβαλίκη και Λουκία Γκάτσου.
2: Η άδεια του ιατρείου το 2004 ξεκίνησε από άδεια της νομαρχίας με τη σύνθεση πάλι παθολογικό ιατρείο. Το 2013, αλλάζοντας μία διεύθυνση από Υψηλάντου και πηγαίνοντας στην Καρνεάδου, εκεί ακριβώς υπήρξε η αδειοδότηση το 2013 από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ελέγχθηκε δειγματοληπτικά και θα έλεγε κανείς απρόοπτα. Το 2024, στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων και μάλιστα αδειοδοτημένων ιατρίων, στο οποίο δεν υπήρξε και δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει μηχάνημα.
0: Το 24 λοιπόν, λέει ο κύριος Πατούλης, δεν υπήρχε το μηχάνημα. Από την άλλη, ο κύριος Αγαπηνός, ο Νίκος Αγαπηνός, είναι δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ιατρείου, λέει ότι τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί κανονικότατα στον Ιατρικό Σύλλογο.
3: Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος. Είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια. Πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις και να καταλήξουμε σε μια στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί.
1: Ένα κομμάτι είναι αυτό που λες. Ένα άλλο κομμάτι όμως είναι μέσα στην αστυνομική έρευνα οι αντιφάσεις στις οποίες φέρεται να έχει πέσει η σύζυγος του γιατρού, η οποία από ό,τι έχω καταλάβει γιατρός είναι τώρα, δεν ξέρω αν έχει πτυχίο ή αν έχει.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι γυναικολόγος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, διότι φέρεται η κυρία αυτή να έχει καταθέσει ότι ο Μαζωνάκης προσήλθε στο ιατρείο στις 4 το απόγευμα και ότι ξεκίνησε η κουβέντα και η προεργασία για τη θεραπεία στις 4 το απόγευμα. Έλα όμως που οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει παρακολουθώντας, μελετώντας μάλλον, αναλύοντας υλικό από κάμερες, ότι ο Μαζωνάκης έφτασε εκεί στην Καρνεάδου στο ιατρείο στο Κολωνάκι στη 1.30 το μεσημέρι. Και σου λέει, εδώ έχουμε μια αντίβαση. Γιατί μας λες στις 4, ενώ ο Μαζωνάκης φτάνει στην πολυκατοικία, στη μια μισή το μεσημέρι. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους και τα υπόλοιπα που έχει καταθέσει η κυρία, η σύζυγος του γιατρού δηλαδή, και προσπαθούν λεπτό προς λεπτό να εντοπίσουν κάθε κομμάτι, να συμπληρώσουν δηλαδή το κομμάτι του παζλ, για να διαπιστώσουν αν ο Μαζωνάκης κατέληξε κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης, αν ο Μαζωνάκης κατέληξε εξαιτίας ιατρικής πράξης, αν ο Μαζωνάκης κατέληξε μετά την ιατρική πράξη, αν έγινε ιατρική πράξη. Βεβαίως ο νομικός εκπρόσωπος των δύο λέει ότι θα έχουμε εικόνα μετά την ιατροδικαστική εξέταση και τις τοξικολογικές, αλλά εδώ γίνεται μια προεργασία από τις αρχές για να έχουν πλήρη εικόνα του τι συνέβη.
0: Ο Θεοδόσης Πάνου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε να μας πει και εκείνος τις πληροφορίες σου.
1: Θεοδόση, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα. Και να ξεκινήσω το ρεπορτάζ από μια φράση που είπες. Εξαιτίας της ιατρικής πράξης ο θάνατος. Και επίσης, πότε επήλθε το επεισόδιο, τι ώρα και τι ώρα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, διότι εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα στην ώρα. Τι ώρα ήρθε στο ιατρείο ο κύριος Μαζωνάκης, ρωτούν μια αστυνομική. 4:30. 4:21 όμως, ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Το είχαν ειδοποιήσει νωρίτερα να έρθει, γνωρίζοντας τι. Εδώ φαίνεται η αναντιστοιχία και ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λένε, διότι στις κάμερες άλλα φαίνονται. Και στις κάμερες όχι μόνο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, αλλά και σε διπλανές πολυκατοικίες στην οδό Καρνεάδου 11, όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ιατρείο. Δούλευε το μηχάνημα την ώρα που πήγατε να βάλετε τις πεταλούδες στο χέρι του κυρίου Μαζωνάκη? Όχι, το μηχάνημα δεν δούλευε. Το μηχάνημα όμως φαίνεται ότι δούλευε.
1: Μάλιστα.
4: Και δούλευε μάλιστα για 45 λεπτά τις επίμαχες ώρες. Δηλαδή από τη μία, από τη μία, μία και μισή είναι περίπου η ώρα που φαίνεται να μπαίνει στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέχρι τις 4:21 που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ ότι υπάρχει πρόβλημα με ασθενή. Το μηχάνημα δούλεψε για 45 λεπτά. Αυτό επιβεβαιώνεται αρχικά με την κατάθεση του πρώτου διασώστη που φτάνει στο σημείο, 16:27 φτάνει στο σημείο, 16:21 γίνεται το πρώτο τηλεφώνημα. Και στην κατάθεση του λέει ότι εγώ όταν μπήκα στο ιατρείο και ξεκίνησα τη διασωλήνωση του ασθενούς, το μηχάνημα ήταν στη λειτουργία. Πέραν όμως της κατάθεσης αυτής, η οποία κρίνεται ιδιαίτερο σημαντική, είναι διασώσεις άλλωστε, η άποψή του έχει βαρύνουσα σημασία, μάλλον η κατάθεσή του, γιατί δεν είναι άποψη, mm-hmm. είναι δεδομένα, είναι γεγονότα, είναι τι είδε. Πιστοποιείται και από την τριμελή επιτροπή που έχει ορίσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ώστε να διερευνηθεί το νόμιμο της λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρίου. Τη διαπίστωσαν από τη μνήμη του μηχανήματος το οποίο έλεγξε η τριμελή επιτροπή των ειδικών. Το μηχάνημα δούλευε σε επίμαχες ώρες για ένα διάστημα περίπου 45 λεπτών. Όλα αυτά δεν περιέχονται στην κατάθεση της γιατρού. Το μηχάνημα δεν δούλευε. Ο κύριος Μαζωνάκης ήρθε 4:00 και μάλιστα καθυστερημένος, γιατί είχαμε ραντεβού. Και τις δύο ημέρες, δηλαδή την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, την Τρίτη είχε πάει για έναν έλεγχο. Λέει δεν ήταν καλά. Τράβλιζε. Είχε πρόβλημα στην ομιλία του. Αφήνει διάφορα υπονοούμενα στην κατάθεσή του. Ναι. Και την επόμενη μέρα, λέει, ήταν στην ίδια κατάσταση, ίσως και σε χειρότερη.
0: Α, και σε αυτή την κατάσταση πήγαν να του κάνουν την θεραπεία.
4: Ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και όταν διαπιστώνεται ότι ένας άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα, συνήθως του δίνει τις πρώτες βοήθειες στο ιατρείο και αμέσως ενημερώνει το ΕΚΑΒ για να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και όχι να κάτσουν να του καθαρίσουν, υποτίθεται, το αίμα, γιατί έτσι να το πω απλά στην καθομιλουμένη, κάτι τέτοιο είναι η πλασμαφαίρεση. Καθαρίζει το αίμα από τοξικές ουσίες και βαρέα μέταλλα. Και αμέσως τον έβαλε στο κρεβάτι να ξεκινήσει τον καθαρισμό του αίματος για αναζωογόνηση του οργανισμού του, γιατί είχε μπροστά του και μια συναυλία ο δημοφιλής τραγουδιστής στις 20 του μήνα. Όλα αυτά έχουν μπει βέβαια στο μικροσκόπιο των ερευνητών, ουδόλως στοιχεία προφανώς. Η κατηγορία μετά την σύλληψη και κατηγορία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Είναι δυνατόν να φτάσει ακόμα και το κακούργημα ανάλογα με τα στοιχεία που θα φτάσουν στα χέρια του εισαγγελέα. Γεγονός ωστόσο είναι ότι το ζευγάρι των ιατρών τελεί πια η υποκράτηση και τη σήμερα θα μεταβούν και στον εισαγγελέα. Το λογικό είναι ότι θα πάρουν προθεσμία και θα αναμένουμε και την ιατροδικαστική εξέταση. Η ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή, ήταν να γίνει χθες. Η οικογένεια όμως του γνωστού τραγουδιστή, του αγαπητού τραγουδιστή από το ελληνικό κοινό, ζήτησε να ορίσει και η ίδια πραγματογνώμονα. Κατά πάσα πιθανότητα, η ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, εφόσον όμως με την προϋπόθεση ότι ήδη η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει βρει πραγματογνώμονα και τον έχει ορίσει σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νομικός μας πολιτισμός και η δικονομία. Ίσως να γίνει σήμερα. Εκεί θα φανούν πολλά. Τα περισσότερα βεβαίως και την ανατροπή της υπόθεσης θα φανούν στις τοξικολογικές. Διότι το ζητούμενο τώρα πια στην έρευνα είναι το εξής. Φαίνεται ότι όντως ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως πιστοποιούν και οι γιατροί του Ελπής, έφυγε από ανακοπή καρδιάς. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό που δεν γνωρίζουμε και θα σηματοδοτήσει τις μεγαλύτερες εξελίξεις και αναλόγως και αναβάθμιση κατηγοριών, τι είναι ο μηχανισμός που οδηγεί στην ανακοπή. Ποιος είναι ο μηχανισμός? Ο μηχανισμός αυτός δεν έχει να κάνει με το ιατρείο. Ήταν επιβαρημένη η υγεία του Γιώργου Μαζονάκη για το χύψη γεγονός πηγαίνοντας προς το ιατρείο. Ή η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη επιβαρύνθηκε και οδήγησε στο θάνατο άμα την λειτουργία του μηχανήματος.
1: Μάλιστα.
4: Αυτά θα διερευνήσουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι ήδη συνεργάζονται με καθηγητές ιατρικής από το Καποδιστριακό, ένας μάλιστα αιματολόγος, έχει την ειδικότητα του αιματολόγου, γιατί αυτή είναι η ειδικότητα που πρέπει να χειρίζονται αυτά τα μηχανήματα και όχι η ολιστική ή κβαντική ιατρική ή σαμανική ιατρική, όπως γράφει στο βιογραφικό της η συγκεκριμένη ιατρική.
1: Σαμανική γράφει, σαμανική Θεοδόση.
4: Βεβαίως γράφει σαμανική.
1: Από τους σαμάνους, και τους σαμάνους που ξέρουμε.
4: Τους σαμάνους, τους γιατρούς στις φυλές της Λατινικής Αμερικής, αλλά και της Αφρικής. Η συγκεκριμένη κυρία λέει ότι έχει κάνει και σεμινάρια σε μεγάλα πανεπιστήμια σαμανικής ιατρικής. Θέλω να σας πω ότι εγώ δεν γνωρίζω κάποιο πανεπιστήμιο, έστω και στο εξωτερικό ή ακόμα και της Αφρικής, που να διδάσκει τη σαμανική ιατρική, διότι τη σαμανική ιατρική δεν την δέχεται η ιατρική. Εδώ καλά υπάρχει κόντρα ακόμα και με την ομοιοπαθητική, και θα δεχτεί την σαμανική ιατρική του Αφρικανού μάγου ή του μάγου της φυλής στα βάθη του Αμαζονίου. Είναι λίγο τρελά τα πράγματα.
1: Ναι.
4: Είναι λίγο τρελά. Γεγονός όμως είναι ωστόσο ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι ήταν πάρα πολύ διάσημο στο Κολωνάκι αλλά και γενικότερα στα σαλόνια της Αθήνας για τις αναζωογονητικές θεραπείες, τις πρότυπες μάλιστα όπως τις διαφήμιζαν, και τις θεραπείες αντιγύρανσης.
1: Μάλιστα.
4: Μία πληροφορία λέει ότι στο πελατολόγιο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί βλέπουν βαριά ονόματα.
1: Και ο Γιώργος Μαζονάκης βαρύ όνομα είναι, έτσι.
4: Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Άνθρωποι πηγαίναν άνθρωποι εκεί με ένα βαρύ πορτοφόλι. Mm. Διότι κάποιες πληροφορίες, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε, αποδείξεις δεν έχουν κοπεί. Λένε ότι 2 ώρες από αυτή τη θεραπεία, 2.000 ευρώ. 1.000 η ώρα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
4: Χωρίς απόδειξη βέβαια. Ζεστό, άφορο λόγιο το χρήμα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, πέραν της υποθέσεως του Γιώργου Μαζονάκη, εδώ έχουμε και την λειτουργία ενός ιατρείου.
1: Ναι.
4: Που έχει άδεια παθολογικού ιατρείου, συσταγαζόμενου με ιατρείο άνευ ειδικότητος, στο οποίο γίνονται θεραπείες αναζωογόνησης με πλασμαφαίρεση, μια διαδικασία η οποία θα έπρεπε να γίνεται απαραίτητα σε νοσοκομεία, παρουσία αιματολόγου και εντατικολόγου.
1: Μάλιστα.
0: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Θεοδόση, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μια και έκλεισε με αυτό ο Θεοδόσης, νομίζω έχει αξία να ακούσουμε την κυρία Ελισάβετ Γρούζη. Είναι διευθύντρια νοσοκομιακής υπηρεσίας αιμοδοσίας στο Άγιο Σάββας και αιματολόγος ίδια. Μίλησε στην κρατική τηλεόραση και περιγράφει για τη διαδικασία που πρέπει να γίνεται όταν κάνεις αυτή τη θεραπεία.
1: Για πάμε να την ακούσουμε.
5: Είναι απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα αιματολόγος ή νεφρολόγος. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι άμυρη επιπλοκών. Μπορεί να συμβεί μία αλλεργική αντίδραση.
1: Επομένως, εσείς που μας ακούτε τώρα, θα το πω και εγώ θα το πω και όπως κάνω πάντα και λέω αυτό που θέλω να πω. Να δουλεύει και λίγο το μυαλό. Δηλαδή, όταν υπάρχουν ιατρία κέντρα που υπόσχονται περίεργες, εναλλακτικές ή μη επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες, έχεις αυτό που είπε ο Θεοδόσης πριν, ότι με κάποια καχυποψία κόσμος, κάποιος επιστημονικός κόσμος αποδέχεται την ολιστική ή δεν την αποδέχεται την ολιστική θεραπεία.
0: Την ομοιοπαθητική, ας πούμε. Μάλιστα. Υπάρχει μια διαφωνία.
1: Όταν πηγαίνεις για εναλλακτική θεραπεία αντιγύρανσης και μακροζωίας, που και σου υπόσχεται και σου λένε, κοίτα, θα σε κάνουμε και θα δείχνεις 20 χρόνια μικρότερος. 20 χρόνια μικρότερη. Ή ξέρω εγώ, σου λένε ότι αυτό σε 2 ώρες έχεις καθαρίσει παρενέργειες, ίαση σοβαρών παθήσεων, στα υπόσχονται όλα αυτά. Και πηγαίνεις και βλέπεις, λέω τώρα, έναν χώρο ενός ιατρίου με μια πανοπλία σαμουράι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει εκεί πέρα μέσα. Δηλαδή, όταν σου διατυπώνουν υπερβολικές υποσχέσεις και δεν έχεις μιλήσει με τον γιατρό σου. Αν δεν έχεις γιατρό ο οποίος σε κουράρει ή σε παρακολουθεί, να βρεις έναν. Κανονικό γιατρό εννοώ. Γιατρό, κανονικό. Και αν πεις θέλω να κάνω αυτό. Πλασμαφαίρεση. Να την κάνω. Σε πόσα νοσοκομεία. Εγώ ακούω ότι σε 3 νοσοκομεία λέει στην Ελλάδα μπορεί να γίνει. Η συγκεκριμένη ιατρική πράξη.
0: Για κάποιο πρόβλημα, έτσι, όχι για να ζωγονήσει.
1: Θέλω να πω, αν μια μέθοδος υπόσχεται να θεραπεύσει τα πάντα, από το στρες μέχρι αυτοάνοσα νοσήματα, ας είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί.
0: Πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα, Γιώργο, εδώ, για τους ελέγχους στα ιατρία γενικά. Δεν γίνεται ο καθένας, ο σαμάνος, ο σαμανογιατρός, να μπορεί να έχει ένα ιατρείο, να παίρνει και τα χιλιάρικα για να κάνει απατεωνιές και που ίσως μπορεί να προκαλέσουν και το θάνατο ενός ανθρώπου.
1: Λοιπόν, και μιλάμε τώρα για τραγωδία και μιλάμε για έναν ευνίδιο θάνατο που μας έκανε όλους να στεναχωρηθούμε. Γιατί ο Μαζωνάκης είναι αυτός που ήταν αυτός που ήταν. Γιατί δεν θέλω να το κάνω κωμικό, αλλά ανατρέξτε να δείτε βιντεάκια με σαμάνους στο YouTube και στις άλλες πλατφόρμες να καταλάβετε.
0: Εντάξει.
1: Μην μπαίνω τώρα εγώ σε λεπτομέρειες. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
6: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό.
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
12: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική.
15: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
16: Και των ηλικίων της χώρας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο. Παράνομα εγκατεστημένα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντοπίστηκαν σε αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Αλεξανδρούπολη και 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
18: Σε θέλουν να φουντώνει το κέντρο. Μάγκε, το σύστημα φωτιά!
19: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεως Ριζούπολη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε, ευχόμαστε να σηκωθείτε με καλή διάθεση, με χαμόγελο και να βγει η μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να έχετε δύναμη.
1: Ξέρεις ποιος δεν χρειάζεται δύναμη? Όποιος είναι στους δρόμους, γιατί είναι καλή κατάσταση αυτή την ώρα.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Έχει κάποιος καθυστερήσει σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά δεν είναι κίνηση που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
1: Παναγιώτης Βολάνης.
2: Ισχύει αυτό που λέει η Κασιανή. Ναι. Σήμερα είναι πιο περιορισμένη κατάσταση και εμένα με εξέπληξε, ειδικά στον Κηφισό, στην άνοδο. Εκεί μόνο έχουν δυσκολίες οι οδηγοί. Από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο λίγο στο ύψος του Περιστερίου. Το μεγαλύτερο θέμα είναι στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, οι σημαντικότερες καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και λίγο στη Βασιλής της Σοφίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Από προσωπική εμπειρία λέω ότι είναι πολύ χαμηλές ταχύτητες. Πυκνή ροή στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στον Καρέα. Με τεμποδίων δεξιά και την κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις ακτές. Και έχουμε στην Αττική οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και προς τα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα. Είπες παραλιακή, Παναγιώτη μου?
2: Παραλιακή όχι, αλλά βλέπω κάτι λίγο εκεί από Μαρίνα Φλής μέχρι παραλία Καλαμακίου περίπου.
0: Μπράβο. Εσείς που κατευθύνεστε προς Γλυφάδα αυτήν την ώρα με μικρά προβλήματα, με μικρές όμως ανασχέσεις. Επομένως, αν έχετε να κινηθείτε προς τη Γλυφάδα, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Κύριε Παναγιώτη, τίποτα άλλο έχετε?
1: Ταμπόρδα, θέλω να πεις για το Ταμπόρδα.
2: Ταμπόρδα Κάγκουα καθάρισαν χθες. Πολύ καλή και οι δύο. Ταμπόρδα τον έφτιαξε λίγο η μπάλα, να το πούμε πιο απλά. Είχε τα δοκάρια του.
0: Τον
2: έφτιαξε λίγο η μπάλα για τα δοκάρια του. Αλλά καλός ποιοτικός, δηλαδή παρά τη μεγάλη μεταγραφική ενίσχυση που έκανε το ρόσερ του Παναθηναϊκού, εγώ θα τον κράταγα στην 11άδα.
0: Το κρατάει και ο Νίστρουπ στην 11άδα.
2: Συμφωνούμε δηλαδή.
0: Συμφωνείτε. Συμφωνείτε. Γιατί μέχρι και πριν από μερικούς μήνες ήταν άχρηστος στα Ταμπόρδα. Άμπαλος. Ναι. Και το λέγανε προπονταράδες αυτό. Το λέγανε, καταλαβες.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Βολάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο φίλος ο Βασίλης από τον Ντούισμπουργκ, γεια σου Βασίλη, λέει καλημέρα εκεί κάτω από τη Χίο, ανάμεσα σε με Ικαρία, όλα καλά, στην Αθήνα κανένα νέο. Να σου πω νέο εγώ φίλε Βασίλη, ξεκίνησε η Μέδουσα 26, δεν ξέρω να την ξέρεις, είναι η άσκηση στη θαλάσσια περιοχή από το ανατολικό τμήμα της Κρήτης μέχρι το δυτικό της Ρόδου και εκεί συμμετέχουν ναυτική δύναμη. Σχηματίζεται μια μεγάλη ναυτική δύναμη από Ελλάδα, Αίγυπτο, Κύπρο, Γαλλία και Ιταλία. Λένε ότι θα είναι τόσο πολλές φρεγάτες εκεί πέρα που δεν θα μπορείς να περάσεις άμα είσαι με βαρκούλα ανάμεσα. Είναι χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, θυμίζω. Είναι μια άσκηση η οποία θα ολοκληρωθεί στις 19 Σεπτεμβρίου στην Ανατολική Μεσόγειο, στο κομμάτι που έχουν υπογράψει. Στο κομμάτι που έχουν ανακοινώσει οι Τούρκοι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Με τη μισή Λιβύη, βέβαια, έτσι. Με την... Σε εκείνο το κομμάτι είναι. Τμήμα αυτού του κομματιού είναι. Απλά σε ενημερώ να το ξέρεις. Γιατί ωραίες είναι οι απειλές και το. Θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά και θα ξυπνήσετε το πρωί και θα μας δείτε να είμαστε στην Αθήνα, δεν ξέρω πού. Ωραία είναι όλα αυτά που λένε και ωραία ατμόσφαιρα δημιουργούν μεταξύ τους. Αλλά πάνω στο πεδίο, να δούμε, ρε παιδί μου, τι θα γίνει, πώς θα πάει το πράγμα.
1: Όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το απόγευμα θα βρίσκεται στο Καστελόριζο και θα μείνει εκεί για όλο το Σαββατοκύριακο για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Θέλοντας να δώσει προφανώς και ένα μήνυμα προς την Τουρκία.
0: Θα διαμαρτυρηθούν οι Τούρκοι, γιατί πρέπει να τους ρωτάμε. Για σε ποια νησιά θα πηγαίνουν οι πολιτικοί μας, εμείς θα πρέπει να τους ρωτάμε. Και η πλάκα είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι εδώ μέσα στην Ελλάδα, εννοώ, οι οποίοι λένε εντάξει, δεν είναι. Δεν τους ρωτήσαμε. Είναι μονομερής ενέργεια η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Μονομερής ενέργεια. Είναι και πολιτική αυτή. Οι άλλοι που λένε να κουβεντιάσουμε. Τι να κουβεντιάσουμε ακριβώς? Να κουβεντιάσουμε τι ακριβώς? Για το αν θα πάμε στο Καστελόριζο. Να μπούμε σε ποια διαδικασία να συζητήσουμε? Γιατί διάφοροι εδώ τοποθετούνται αναλόγως. Λέει, φέρνει οπλικά συστήματα κυβέρνηση, είναι πολεμοχαρής. Δεν ασκεί το δικαίωμά της να πάει στα 12 ναυτικά μίλια, είναι η τοπαθής. Λες και οι προηγούμενες κυβερνήσεις πήγανε όλες και λέγανε εγώ ανακοινώνω 12 ναυτικά μίλια εκεί στα ανατολικά. Να, είμαι έτοιμος σε επόμενες μέρες. Γιατί τα παίρνουμε όλα και τα βάζουμε στο μήλο της αντιπαράθεσης? Γι' αυτό. Ελλαδάρα, ολέ. Έλα.
1: Υπάρχουν και τουρκικά δημοσιεύματα για τις επαφές Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα εφημερίδα Χουριέτ. Ανησυχία λοιπόν λέει από την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για τη συμφωνία της Μέκας. Και έτσι η Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια διπλωματική εκστρατεία. Ο πρωθυπουργός λέει Χουριέτ, ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης, ο οποίος ταξιδεύει μεταξύ Αιγύπτου και Γαλλίας και θα επισκεφθεί επίσης και τη Σαουδική Αραβία τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε φοβηθεί τόσο πολύ με τη συμφωνία της Μέκας και με την επιρροή της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, που έχει ξεκινήσει ο πρωθυπουργός στις επαφές σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Να θυμίσω απλώς ότι για την επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία υπάρχουν διάφορα θέματα. Ένα από αυτά είναι η συστοιχεία Patriot και θυμάσαι που σου έλεγα για κάποιες καταστατικές υποχρεώσεις της Σαουδικής Αραβίας, τις οποίες περιμένει η Ελλάδα να τις δει να εφαρμόζονται.
1: Πρέπει να τηρηθούν.
0: Μια αναβάθμιση του συστήματος που είχαν υπογράψει για 350 εκατομμύρια, οι Σαουδάραβες εννοώ, γύρω στα 6 εκατομμύρια που είναι η μισθή, τα μισθά που λένε εδώ, τα μισθά για το προσωπικό εκεί και για τη συντήρηση. Α, και η αναπλήρωση επίσης των πυρομαχικών. Και γι' αυτό είχαν υπογράψει. Οπότε περιμένει η ελληνική πλευρά να δει αν αυτά θα, κάποια στιγμή θα εκπληρωθούν.
1: Περιμένουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Θες να αλλάξουμε τώρα λίγο θέμα?
0: Να αλλάξουμε, βέβαια.
1: Να πάμε στην οικονομία.
0: Να πάμε.
1: Κοίταγα χθες τα στοιχεία. Η βενζίνη στις 9/9 πριν από δύο μέρες ήταν στο 1,11 η μέση τιμή της βενζίνης.
0: Ναι.
1: Πριν ένα μήνα, δεν σου λέω πριν το Μάρτιο, πριν ένα μήνα ήταν 1,98. Έχει πάνω από 10 λεπτά αύξηση μέσα σε ένα μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Το πετρέλαιο αντίστοιχα ήταν 1,99 τον Αύγουστο, 2,07 σήμερα. Υπάρχουν λοιπόν πολύ μεγάλες αυξήσεις. Το βαρέλι, το πετρέλαιο, το βαρέλι, το Brent έχει ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια. Αντίστοιχα και το φυσικό αέριο είναι πάνω από τα
0: 80. 106 δεν είναι, 109.
1: Ναι. Έχει ανέβει αρκετά. Το φυσικό αέριο είναι στα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ναι. Είναι η υψηλότερη τιμή από το Δεκέμβριο του 2022 για το φυσικό αέριο. Και μαθαίνουμε, έχουμε πληροφορίες, εσύ Σταυροπυράκου συγκεκριμένα που θα την ακούσουμε σε λίγο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ότι η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα για ό,τι αφορά τα καύσιμα.
0: Για πάμε να ακούσουμε τη Σύση.
3: Το βαρέλι, το Brent είναι πάνω από τα 102 δολάρια και του φυσικού αερίου πάνω από τα 80 ευρώ, θέτησε εγρήγορση το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να παρέμβει για τη στήριξη των νοικοκυριών από την κούρσα των ανατιμήσεων. Με τα σημερινά δεδομένα να πούμε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, δεν αποκλείεται όμως, αν η κατάσταση επιδεινωθεί, να υπάρξει επιδότηση και για την αμόλυβδη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία σενάρια στο τραπέζι. Το ένα είναι απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ζητούν παράγοντες της αγοράς. Το δεύτερο σενάριο είναι να έχουμε αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης και τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και τους συντελεστές που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχή. Ενώ υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο με τη συμμετοχή των δηλητηρίων στην όλη προσπάθεια.
1: Μέτρα λοιπόν εξετάζει η κυβέρνηση και για το φυσικό αέριο που συνεπάγεται το ρεύμα, υπάρχουν κάποια μέτρα στη φαρέτρα του οικονομικού επιτελείου. Περιμένουμε να δούμε πώς αυτά θα εφαρμοστούν, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι αν ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης και είναι στο 1,80, κανείς δεν θα μπορεί να βάλει πετρέλαιο.
0: Όταν πέρσι ήταν στο 1,10, έτσι, τέτοια περίοδο. Και επίσης με δηλώσεις του τύπου, αναφέρομαι στον Ντόναλντ Τραμπ, στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ο πόλεμος με την Τεχεράνη θα πάει σίγουρα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο, και με τη διαρροή ότι οι σύμβουλοι του και οι στενοί του συνεργάτες του έχουν παρουσιάσει εκεί ένα ενδεχόμενο, ένα σενάριο, ο πόλεμος με την Τεχεράνη να πάει μέχρι το 2030.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και θυμίζω ότι παρά τα όσα ακούγονται για την πρόθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του ηγέτη της, αλλά και του Κιέβου, να κάνουν μια συζήτηση για εκεχηρία και για την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών, ακόμα δεν έχουμε ενδείξεις γι' αυτό. Ίσα-ίσα που στο πεδίο βλέπεις ότι κορυφώνεται η αντιπαράθεση. Πολλά drones χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί, αντιστοίχως και οι Ρώσοι. Όλο αυτό το περιβάλλον, ξέρεις, μόνο ευχάριστο δεν είναι. Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, εμείς πάμε σε εκλογές. Η Ελλάδα πάει σε εκλογές μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Και μέσα σε μια διαδικασία η οποία, λες εδώ, έχει κάνει παρεμβάσεις η κυβέρνηση. Φτάνουν αυτές οι παρεμβάσεις? Φτάνουν. και θα κάνει λέει και άλλες παρεμβάσεις. Να τις κάνει. Φτάνουν. Εάν είναι να κινούμαστε με 2,20, 2,30, 2,40, εάν να πληρώνουμε πετρέλαιο θέρμανσης στο Θεό,
1: ναι,
0: δεν ξέρω αν θεωρεί κανείς ότι φτάνει. Και άντε να μας βοηθήσει ο χειμώνας στην Αττική και να σου πω εγώ και στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πυρωτική Ελλάδα όπου οι άνθρωποι ήδη έχουν ξεκινήσει να κρυώνουν, να προετοιμάζονται για χειμώνα. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Ήταν μια δυσχέρεια. Ξέρεις, όταν συζητάγαμε για τα σενάρια που εξέταζε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη περίοδο, την Άνοιξη, για το αν θα πήγαινε σε τετραετία, χωρίς ποτέ να το αλλάξει αυτό. Επισήμως ο Μητσοτάκης πάντα έλεγε στην ολοκλήρωση της τετραετίας εκλογές και μάλιστα αναφέρθηκε και αναλυτικά την Κυριακή στη ΔΕΘ. Κάποιοι έλεγαν ότι δεχόταν εισηγήσεις για να πάει τις εκλογές το Σεπτέμβριο, διότι θα γλίτωνε έτσι την κρίση του χειμώνα. Η οποία κρίση του χειμώνα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει μια εκεχηρία που δεν εφαρμόστηκε ποτέ ανάμεσα στους Αμερικανούς και στους Ιρανούς. Έχει την επιβάρυνση από την Ουκρανία, από το μέτωπο της Ουκρανίας εννοώ. Και βεβαίως την ακρίβεια. Με αυτές τις συνθήκες λέει θα πάει σε εκλογές. Θα πάει σε εκλογές με αυτές τις συνθήκες. Έχει αποφασίσει ότι θα ολοκληρωθεί τετραετία και θα πάει σε εκλογές Μάιο ή Ιούνιο.
1: Θα πρέπει να πάει ούτως ή άλλως γιατί τελειώνει η τετραετία.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν
0: και
1: πρέπει,
0: όχι
1: να,
0: νωρίτερα, όμως,
1: δεν πρέπει να κάνει κάτι για να αποφύγουμε τουλάχιστον την εσχροκέρδεια. Οι ανατιμήσεις είναι δεδομένες με το διεθνές περιβάλλον. Δεν πρέπει να γίνει κάτι να αποφύγουμε την εσχροκέρδεια.
0: Ίσως πρέπει να δουλέψουν περισσότερο πάνω στους μηχανισμούς ελέγχου. Είναι προφανές ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά. Προχθές είχαμε το ηχητικό από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχων. Ναι, πρέπει να βρεθεί μια λύση. 2.500 καταστήματα μπορεί να είναι πολλά, αλλά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ελέγχονται. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Την ίδια ώρα, χθες, Γιώργο, είχαμε και την ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νέα αύξηση 125 μονάδες βάσης στα επιτόκια. Είναι η δεύτερη επί σειρά αύξηση. Θα έχει
0: μέσα στο 2026.
1: Ναι, θα έχει μικρότερη βέβαια επίδραση στις καταθέσεις. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα τι σημαίνει κατά 25 μονάδες βάσης η αύξηση των επιτοκίων. Για ένα στεγαστικό δάνειο που έχει διάρκεια αποπληρωμής 25 ετών και ένα επιτόκιο πριν την αύξηση στο 3,75%.
0: Μάλιστα.
1: Η μηνιαία δόση θα αυξηθεί κατά 20 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αν πλήρωνες 7,70 θα πληρώνεις 7,90.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο σημαίνει ότι μέσα σε ένα χρόνο είναι 240 ευρώ επιπλέον από αυτό που πλήρωνες πριν. Και δεν ξέρουμε αν θα γίνει και άλλη αύξηση επιτοκίων. Έτσι λέμε με αυτή τη στιγμή, από εδώ και στο εξής, με αυτή την αύξηση επιτοκίων που ανακοινώθηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει λοιπόν, οι πολίτες βάλλονται από όλες τις πλευρές σε αυτό το περιβάλλον και πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσει η κυβέρνηση αυτή, η επόμενη, αυτή που έχουμε τώρα, να θωρακίσει τους πολίτες. Γιατί δεν γίνεται να αυξάνεται το δάνειό σου, να αυξάνεται το σούπερ μάρκετ, να αυξάνεται η βενζίνη. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο άλλος.
0: Πρόσεξε τώρα. Πάνω σε αυτά που λες τα ενδιαφέροντα, η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία θυμίζω ότι είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μιλώντας χθες για το θέμα, ανέφερε σενάρια διάφορα. Ένα βασικό σενάριο λοιπόν που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 3% το 2026, σε 2,5% το 2027, 2,1% το 2028, από 3 το 2026, 2,3 το 2027, και αυτές είναι προβλέψεις του Ιουνίου, δηλαδή ο βασικός πληθωρισμός εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων θα φτάσει στο 2,5 το 2026, αλλά εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων. Γιατί λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με πόλεμο στην Ουκρανία, με πόλεμο στον Περσικό, είμαστε σε δυσμενή θέση. Φαντάσου τώρα εμείς εδώ, που έχουμε ήδη τα ζητήματά μας. Και μας βρίσκει εμάς εδώ, έχοντας κάποιες υποχρεώσεις, θυμίζω. Εμείς έχουμε υπογράψει. Ως Ελλάδα εννοώ, έχουμε υπογράψει με το τρίτο μνημόνιο κάποιες υποχρεώσεις, οι οποίες τρέχουν. Και μην αρχίζουμε τα εντάξει, μωρέ, τώρα δεν μας βλέπουν, έχουμε βγει από τα. Αν μας βλέπαν και έχουμε βγει από τα μνημόνια, θα πηγαίναμε σε άλλη λογική. Αλλά έχουμε κάποιες υπογραφές, κάποιες δεσμεύσεις για τα επόμενα πολλά χρόνια. Γιατί το θυμίζω αυτό, γιατί θα δεις στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου διάφορους και διάφορες να ξαναγυρνάνε στο λεφτά υπάρχουν, στο φτώ, έχουμε τελειώσει με τη. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με την επίβλεψη και με τις υποχρεώσεις. Μετά από 30-40 χρόνια θα τελειώσουμε. Έλα, γιατί ξεχνιόμαστε εδώ πέρα. Νομίζουμε δεν περάσαμε 10 χρόνια κρίσης. Τι με κοιτάς?
1: Όχι, εσύ κοιτά. Να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε είναι το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικό αέριο ελάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
9: Έλα, έχετε ξεκινήσει εδώ πέρα με το Βολάνιο. Μου λέει ο Βολάνιος, δεν ήταν πέναλτι αυτό χθες. Όπως έχει πει και ο Σουγανέλης στη γνωστή του ταινία, ήταν πέναλτι, κυρία μου. Ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Με πειράζει εδώ και ο Γιώργος Αναρθόγραφος και άλλοι φίλοι. Σοπάτε, ρε παιδιά. Σοπάτε λίγο, εντάξει. 16 χρόνια έχει φάει, αν έχει φάει πιστολιές ο Παναθηναϊκός, πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά. Άντε τώρα. Τι. Εντάξει, σταματάω, δεν λέω άλλο. Τι με κοιτάς?
10: Δεν έχουμε κανένα έλεος, το Σάββατο θα γίνει πανικός.
9: Χαίρομαι που. Αυτό είναι το.
10: Κανένα έλεος. Σας έχουμε και άχτη για το κοντούρι.
9: Ναι.
10: Θα μπούμε στο ΆΚΑ με τα μπούνια.
9: Έτσι σε θέλω, ρε παιδάκι μου. Έτσι σε θέλω. Όχι, τη Δευτέρα τα λέμε από κοντά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάμε τώρα. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του Έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν πάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park με ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
11: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
9: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε και σήμερα. Δεν προλάβαμε να διαβάσουμε αρκετά. Είχαμε πολύ πράγμα να. Πολύ θέμα. Πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε.
11: Καλή σχολική χρονιά.
9: Αυτό να ευχηθούμε στα παιδιά, να έχουμε καλή σχολική χρονιά. Να έχετε υγεία, ρε παιδιά. Χαμόγελο και είπαμε. εσείς τρώνετε την περπατησιά σας για το μέλλον σας.
10: Ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκη, Αμαλία Κάτζου. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 6.
9: Τη Δευτέρα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

Real FM. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια

0: Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση. Σύνδεσμος εκδοτών βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. All... Η ώρα είναι 8.
5: Λατό FM, στους 103,3.
6: Δασκάλα AI. Τώρα, το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.

0: ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Το δεύτερο τέρμα της Κόμο στο Νικηφόρο 4-1 επί της Λειψίας για τη Link Phase του Champions League πέτυχε ο διεθνής επιθετικός Τάσος Δουβίκας. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Manchester United, Σαμπά Μπακού 4-0, Bayern Μονάχου, Bodo Glimt 5-0, Fenerbahce Roma 1-1, Eindhoven Σαχτάρ 1-1 και Σλάβια Πράγας Λανς 2-3. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Μόλις είχα αρχίσει να διαβάζω πρώτη δημοτικού Δευτέρα, έπαιρνα την εφημερίδα κάθε μεσημέρι που έφερνε, ξέρω εγώ, στο σπίτι ο πατέρας μου, ας πούμε, την έβαζα κάτω και καθόμουν και διάβαζα.

0: πρώτο μάθημα φιλοσοφικής λογικής μάθαμε ότι ο συλλογισμός, η γάτα μου έχει τέσσερα πόδια, ο σκύλος μου έχει τέσσερα πόδια, άρα ο σκύλος μου είναι γάτας.
1: Καλή σας ημέρα και καλή σχολική χρονιά.
2: Καλημέρα. Εντάξει, όλοι τώρα σήμερα, ενώ οι γονείς έχουν πάρει, ό,τι που έχουν μικρά παιδιά, ξέρεις, το παίρνεις από το χεράκι, το πρωτάκι. Εντάξει, και εγώ θέλω να πω καλή.
1: Το μυαλό μας είναι στα πρωτάκια.
2: Στα πρωτάκια είναι το μυαλό μας. Εμένα μου αρέσει αυτή η εικόνα. Τα πρωτάκια του δημοτικού εννοώ. Έτσι, ξέρεις, που πάνε με την τζαντούλα τους, πιο μεγάλη τσάντα από εκείνα. Μια χαρά. Καλή σχολική χρονιά και από μένα.
1: Καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, σε εκπαιδευτικούς φυσικά και στους γονείς, καλή δύναμη. Καλώ σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8, 8 και 8 πρώτα λεπτά. Όλα στο 8. Με την κυρία Μαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο, πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Ήτανε το τυπικό παράδειγμα καλής μαθήτριας.
2: Ήμουνα καλή μαθήτρια, αυτό να λέγεται.
1: Διαγωγή. Καλά, εντάξει.
2: Μαθησιακά, βέβαια, στους βαθμούς είμαι πολύ καλή. Τώρα τι ψάχνεις, ήμουνα λίγο πειραχτήρι. Αυτά.
1: Μπορώ να φανταστώ.
2: Μπορείς να φανταστείς και στο άλλο μικρόφωνο, ο πολύ άτακτος στο σχολείο, Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Και πρόεδρος των 15 μέλους, παρακαλώ.
2: Κι εγώ, σε παρακαλώ. Τι.
1: Βέβαια,
2: και
1: δεν είχα ανάλογη πορεία.
2: Και εγώ δεν είχα, αλλά πανψηφί με βγάζω στο σχολείο.
1: Εννοείται.
2: Με το χαμό που έκανα.
1: Νικόλαος Σαβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Άλλο μπουμπούκι αυτό.
2: Λα τα μπουμπούκια εδώ μαζεύτηκα στο Real FM 97,8.
1: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Στέφανο. Καλή σχολική χρονιά, λέει, στα παιδιά μας. Όλα πάνε καλά. Βενζινάδικο Αχαρνών και Αγίου Μελετίου, Πατήσια και μη χειρότερα. Οχ, φαντάσου τι είδανε τα μάτια του.
2: Θα τα πούμε για τα καύσιμα, γιατί έρχεται πολύ βαρύς χειμώνας. Πολύ βαρύς πραγματικά.
1: Καλημέρα στον αγαπητό, καλή σχολική χρονιά, λέει, σε όλα τα παιδιά και καλές υπομονές στους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς. Και άμα δεν έχουν σε όλα άριστα, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Σωστοί άνθρωποι να φροντίσουμε να γίνουν. Καλημέρα, αγαπητέ. Βέβαια, όπως είναι λογικό, πέφτει βαρύ το άνοιγμα των σχολείων για τα παιδιά.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι και το καλύτερό τους όταν έχουν κάτσει όλο το καλοκαίρι.
2: Έτσι
1: να
2: είναι.
1: Θυμηθούμε και τα δικά μας. Δηλαδή,
2: ακριβώς.
1: Όταν επιστρέφεις, δεν είναι και ό,τι καλύτερο θα θυμηθούμε. Λοιπόν, τώρα την περσινή έναρξη της σχολικής χρονιάς με κάποια από τα παιδάκια τα οποία πήγανε πρώτη μέρα. Τι είχαν δηλώσει εκεί έξω από τα σχολεία.
3: Πώς σε λένε?
4: Άρτεμις.
3: Πολύ ωραίο όνομα. Τι ωραία μαλλιά που έχεις. Πώς νιώθεις?
4: Χαλιά.
3: Ούτε εσύ να σ' αρέσει το σχολείο?
4: Όχι.
3: Γιατί?
4: Γιατί διαβάζουμε όλη μέρα.
3: Δεν θες το αγαπημένο σου μάθημα?
4: Το διάλειμμα.
2: Δικιά μου είναι. Δικιά μας είναι. Άρτεμις, να είσαι καλά. Δική μου. Εντάξει.
1: Αγαπημένο μάθημα το διάλειμμα.
2: Χάλια.
1: Άλλα παιδάκια. Πάνε και από τον Αντένα. Έξω από τα σχολεία να ρωτήσουν τα παιδιά, λοιπόν, για το άνοιγμα των σχολείων. Και απαντάνε.
3: Πάμε να βουτήξουμε στα βαθιά, παιδιά.
4: Ναι.
3: Α, είμαστε πανέτοιμοι. Πάμε.
4: Από τη μία υπομονώ γιατί θα δω ξανά τους μαθητές μου, αλλά από την άλλη δεν θέλω πάλι να αρχίσουν τα μαθήματα.
5: Πώς νιώθεις που σήμερα γύρισες εδώ στο σχολείο?
4: Χάλια.
5: Αρέσει το σχολείο σένα?
4: Ναι, όταν είναι κλειστό.
5: Τώρα που θα το κάνεις αυτό κάθε μέρα, πώς νιώθεις?
4: Άσυμος τώρα.
2: Καλά, άσε μας τώρα, δεν σου πω και σε ένα καμιά κουβέντα. Λέει ότι είναι κλειστό το σχολείο, αισθάνομαι καλά. Έχει δίκιο το παλιό.
1: Εντάξει, αλλά μόνο οι φωνούλες τους που ακούγονται είναι ό,τι πιο όμορφο.
2: Εντάξει, μας φτιάχνουν και τη διάθεση. Εγώ πάντως να ξέρεις, παιδί μου, περίμενα να ανοίξει το σχολείο. Για ένα λόγο όμως. Θα το φαντάζεσαι το λόγο, πιστεύω. Για να πειράζω τους μαθητές μου. Δηλαδή, επειδή το καλοκαίρι δεν ήμασταν. Εντάξει, πάντα ξέρεις τις γειτονιές, βγαίναμε άλλα χρόνια τότε, αλλά εκεί είχα, ρε παιδί μου, υπήρχε λαός για να τον πειράξω, οπότε εγώ ήμουν η μόνη χαρούμενη στο σπίτι, τρία παιδιά είμαστε, γιατί, λέει, μάλλον βέβαια, λέει, γιατί είναι χαρούμενη η Αμαλία, γιατί δεν πάει εκεί να ξεκινήσει αυτά που κάνει η γυναίκα, είχε φρικάρει, έτσι, δεν το συζητάμε. Το μόνο που μέσωζε είναι ότι ήμουν καλή μαθήτρια, αυτό μέσωζε γενικότερα, κατά τα άλλα, του έκανα άνω κάτω. Αλλά έκανα πλάκε, δεν έκανα κακό πείραγμα, ρε παιδί μου, δεν προσέβαλε και αυτά.
1: Διαολιέ, ρε παιδί μου, πε το έτσι.
2: Διαολιέ, μπράβο.
1: Ναι.
2: Αλλά μιλάμε για τη προσωποποιημένη διαολιά. Δεν υπάρχει αυτό, αλήθεια. Αλλά πέρναγα πολύ ωραία, πραγματικά. Οι άλλοι δεν πέρναγα καλά. Εγώ πέρναγα καλά.
1: Κοίτα μήνυμα από τον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Και μία καλημέρα λέει από το πρωτάκι μας, την Ελένη. Η Ελένη είναι πρωτάκι.
2: Ελενάκη, καλή σχολική χρονιά.
1: Και
2: καλή...
1: όχι μόνο αυτό. Η Ελένη έχει συμμετοχή και στην εκπομπή με τη φωνούλα της.
2: Βέβαια.
1: Γιατί είχε ηχογραφήσει ηχητικό και το είχε στείλει με τον μπαμπά εδώ για να το ακούσουμε και να το μεταδώσουμε.
6: Βραγκουρέτα!
1: Αυτή είναι η Ελενίτσα. Καλή σχολική χρονιά. Να τη χαίρεστε, Αβραάμ. Και στο φίλο μας τον Νίκο το Σάνση, στον εγγονό μου Σπύρο, λέει, ναι, που πάει τώρα στην Δευτέρα Δημοτικού και σας ακούει. Α, Σπυράκο, καλή
2: Σπυράκο,
1: σχολική χρονιά.
2: Να σε καλά, Σπυράκο
1: την αγάπη μας,
2: καλή
1: αγόρι μου.
2: Θα εμφανιστεί και ο Ορφέας τώρα, Ορφέας από τα Γιάννενα μας
1: ακούει. Ναι, ναι, ναι, από τα Γιάννενα, βέβαια. Καλημέρα στον Κώστα, στο Βούπερταλ, στην Γερμανία.
2: Εσύ πουλάκι μου, είσαι ήσυχο στο σχολείο?
1: Όχι.
2: Δεν
1: εντάξει,
2: ήσουνε.
1: Δεν θα με έλεγες και ήσυχο.
2: Είσαι ένα λίγο πειραχτήρι.
1: Πειραχτήρι. Ναι. Ήμουνα εκεί στη διαολιά. Ήμουνα
2: ναι.
1: Συνέχεια.
2: Ωραία, ωραία. Μια χαρά τελειώσει.
1: Στην κοπάνα ήμουνα.
2: Γι' αυτό,
1: συνέχεια, γι' αυτό
2: ναι.
1: Ήμουν και πρόεδρο, ναι. Όπως λέγαμε στα 15 μέλες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πάντα σε κόσμια επίπεδα. Δηλαδή,
2: γι' αυτό το λέω.
1: Ποτέ κάτι βαρύ κτλ. Όχι, εκεί στη διαολιά. Αλλά να σου πω κάτι, ρε παιδάκι μου. Πραγματικά τα ανάπολα αυτά τα χρόνια. Ήταν υπέροχα. Δηλαδή, τι να πρωτοθυμηθώ.
2: Και ήταν η πλάκα. Δεν είναι ότι προσέβαλε κάποιον, τον καθηγητή ή του συμμαθητέ σου. Εγώ ήμουνα τη διάλια. Να σκεφτώ να πειράξω κάποιον, να χάσω μάθημα, να γίνει χαμούλη και αυτά. Μέχρι εκεί. Να καταλάβει, παρόλο που ήμουν τόσο ζωηρή, γι' αυτό ζωηρή με λέγανε, μ' αγαπούσαν οι καθηγητέ. Γιατί έκανα πλάκε. Δεν
1: και
2: έκανα.
1: Και εμένα.
2: Ναι.
1: Ήμουν το αγαπημένο παιδί.
2: Να το πει η κυρία Κοστούλα που θα ανοίξει το ραδιόφωνο να ακούσει.
1: Πραγματικά.
2: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα φέρνω στο μυαλό μου όλα αυτά τα οποία είχαμε ζήσει στα παιδικά μας χρόνια. Δηλαδή, σχολική ποδιά. Φοράγαμε την ποδιά, την μπλε ποδιά.
2: Ναι.
1: Έχω προλάβει να πηγαίνουμε σχολείο τρεις μέρες
2: ναι,
1: απόγευμα, δύο ημέρες πρωί.
2: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Ή εναλλάξ. Έχω προλάβει το καλαθάκι με το
2: ναι,
1: καλατσιό που παίρναμε
2: ναι,
1: από το σπίτι. Γιατί δεν υπήρχαν
2: είμαστε.
1: Τότε όλα τα υπόλοιπα.
2: Όχι, βέβαια.
1: Και παίρναμε ένα σάντουιτς, μία τυρόπιτα από το σπίτι, τη βάζαμε μέσα στο καλαθάκι. Θυμάμαι το παγουρίνο μου.
2: Ναι, ναι, παγουρίνο πω.
1: Έτσι, για το νεράκι. Θυμάμαι να παίζουμε στο διάλειμμα μπάλα. Με τα μπουκαλάκια από τη λεμονάδα που είχαμε πιει, ναι. Τα γεμίζαμε με χαρτάκια και πέσαμε ποδόσφαιρο.
2: Εγώ θυμάμαι που τα παγουρίνια μετά στο τέλος προς τις τελευταίες ώρες ο ένας κατέβρεχε τον άλλον, ότι νερό είχε μείνει, γιατί και αυτό γινόταν. Έτσι. Αλλά κάναμε πλάκα, ξαναλέω. Ήταν άλλα χρόνια.
1: Ωραία,
2: αλλά
1: χρόνια.
2: Ωραία χρόνια, ωραία. Αλλά έχουν περάσει πολλά πολλά χρόνια, μεγαλώσαμε Ιωσήφ μου.
1: Καλημέρα και στην Βασιλική. Να είσαι καλά, Βασιλική. Καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωί. Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας, στα πολύτιμά μας, λέει, στο μέλλον μας. Σε εμάς τους εκπαιδευτικούς, να ευχηθώ, λέει, ψυχραιμία, σύνεση και όραμα για τα μικρά μας. Καλή χρονιά και καλή δύναμη, Ελένη. Και φυσικά να ευχηθούμε να δούμε λιγότερα κενά φέτος.
2: Ναι.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε, να μην παρατηρηθούν τόσα πολλά κενά όσα βλέπουμε σε άλλες χρονιές. Και ο Δήμος από την άλλη λέει: εγώ από το να σηκώνομαι 6 το πρωί για δουλειά, προτιμώ να γυρίσω πίσω στο σχολείο. Μας τα έλεγαν και δεν τα πιστεύαμε.
2: Εντάξει.
1: Αλήθεια είναι.
2: Αλήθεια
1: αυτό.
2: Είναι αυτό. Πολλές φορές και εγώ λέω:
1: πάντα μας έλεγαν, μην βιάζεστε.
2: Ναι, θα μεγαλώσετε και
1: θα μεγαλώσετε και θα δείτε. Να τα λοιπόν, τα έλεγε εσύ νωρίτερα. Καλημέρα στην Κλειό. Καλημέρα, λέει, αγαπημένοι μου φίλοι. Ο Ορέστης από τα Γιάννενα, Τετάρτη Δημοτικού φέτος. Καλή σχολική χρονιά.
2: Καλή σχολική χρονιά. Καλημέρα, Ορέστη μου. Καλημέρα.
1: Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά.
2: Και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει: καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και στα μικρά και στα πιο μεγάλα. Και καλή επιτυχία στην κόρη του που δίνει φέτος Πανελλήνιες. Βασίλη μου,
1: καλή επιτυχία,
2: κουράγιο και υπομονή.
1: Να, η Μαρία θυμάται και το σχολείο το Σάββατο. Φυσικά και σχολείο το Σάββατο.
2: Ναι, υπήρχε βέβαια,
1: και αυτό.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Ενώ ο Κωνσταντίνος θυμάται το ποτηράκι το σπαστό. Το θυμάστε φυσικά και το
2: φυσικά,
1: θυμόμαστε, Κωνσταντίνε.
2: Φυσικά.
1: Άντε να θυμηθούμε λοιπόν, να σκαλίσουμε τις αναμνήσεις εκεί
2: στείλτε
1: από τα
2: μας,
1: σχολικά
2: μας
1: χρόνια.
2: Στείλτε μας τα μηνύματά σας, τις αναμνήσεις σας. Τι θυμάστε από το σχολείο, από τα σχολικά σας χρόνια.
1: Καλημέρα και στο Μιλτιάδη. Κοπάνα λέει, μόνο όταν έπαιζε η Πανάθα, μια χαρά. Μαζί κι εγώ.
2: Εγώ λοιπόν, επειδή η Νέα Σμύρνη μεγάλωσα, γεννήθηκα και μεγάλωσα, ξέρετε, εκεί η πλατεία της Νέας Σμύρνης, ο Γαλαξίας τότε ήταν σημείο. Εντάξει, το ξέρετε, το έχετε ακούσει όλοι, ακόμα και αν δεν είστε από την περιοχή. Λοιπόν, την έκανα κοπάνα και πήγαινε για καφέ στη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή το είχα κάνει δεύτερο σχολείο. Εκεί με βρίσκανε, εκεί. Ναι, μέχρι που μάνα μου πείδησε. Δηλαδή θα του πω να μην σε πετάνε έξω. Δεν γίνεται. Εντάξει, αλλά ήταν άλλα χρόνια το ξαναλέω.
1: Άλλα χρόνια, ρε παιδί μου, ναι. Καλημέρα και στο Χριστόφορο από τη Ραφίνα. Καθοδόν για την Ολή και απολαμβάνω μια υπέροχη μέρα να περάσει όμορφα.
2: Να περάσει όμορφα, όμορφα.
1: Καλό ταξίδι.
2: Άκουσα και τους πολιτικούς, όλοι διαβάζανε. Διαβαστεροί όλοι ήταν.
1: Όλοι. Όλοι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ καλή.
2: Ακαδημιακοί όλοι, ακαδημιακοί.
1: Πραγματικά. Άκουσα ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη δημοτικού, έβαζε κάτω την εφημερίδα και διάβαζε.
2: Ναι.
1: Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ήταν άριστος μαθητής, αλλά όχι αυτό λέει που λένε σπασίκλας. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και άλλα παραδείγματα από πολιτικούς που θυμούνται τα σχολικά τους χρόνια και τι είχε συμβεί όταν πήγαιναν στο σχολείο.
2: Εντάξει, είναι η μέρα που είναι αφιερωμένη στα παιδιά μας σήμερα, ιδιαίτερη μέρα. Να πούμε μια πολύ ζεστή καλημέρα στον Νικό που μας ακούει στη Μελβούρνη.
1: Γεια σου,
2: να
1: Νικόλα.
2: Να είσαι καλά, Νικό μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Από τους πιο όμορφους ήχους, λέει, σε αυτή τη ζωή είναι τα γέλια και οι φωνές στα σχολικά προάβλια. Αν τύχει και περάσω από σχολείο, η ψυχή μου εφραίνεται. Καλή σχολική χρονιά σε όλους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Εμένα μου αρέσει πάντα σε αυτή την έναρξη της σχολικής περίοδου να θυμάμαι ένα ηχητικό που προέρχεται από ένα σίριαλ.
2: Ναι.
1: Το σίριαλ είναι ο φωτογράφος του χωριού.
2: Mm-hmm.
1: Μεταδόθηκε στην ΕΡΤ το 1977. Φαντάσου τώρα, σίριαλ δεκαετίας 70. Η υπόθεση λοιπόν είναι σε ένα χωριό που έχουν φύγει πολλοί μετανάστες, επιστρέφουν. Τέλος πάντων, εκεί δάσκαλος του χωριού είναι ο παπάς. Τα παιδιά λοιπόν εκεί τη γάτα τη λένε Κατσούλα. Και προσπαθεί να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο και να τους μάθει να τη λένε γάτα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα αποτελέσματα και κυρίως την κατάληξη που είχε η προσπάθεια αυτή του δασκάλου να καταφέρει τα παιδιά να πούνε τη γάτα όπως πρέπει και όχι Κατσούλα.
7: Ποιος τα έφαγε έτσι τα μούτρα, Καρασβίγκα? Στα ρωτάω, ρε Ζαμπουνιάκου, ποιος τα έφαγε τα μούτρα?
8: Η Κατσούλα.
7: Άκου γλώσσα του κερατά. Κατσούλα ρε, τη φωνάζουν η γάτα. Σας το λέω για στιγμή και τελευταία φορά. Όχι μόνο γιατί του σπίτι, να μην το φέρνετε στο σχολείο.
9: Ξέρεις να κάνεις διάβασμα?
8: Ξέρω.
9: Ακόμα στο έλειπε. Στο ξέρω το μαθηματικό και να μην ξέρεις να κάνεις διάβασμα. Για διάβασε τι γράφω εδώ.
8: Κατσούλα.
9: Να σχολείσω φάση και στα μάτια. Που τότε δεν τέτοιο όνομα. Για διάβασε το πρώτο γράμμα. Βγάλω το αχάνι από το λιμό και πες το καθαρότερα. Του δεύτερου. Του τρίτου. Το τέταρτο. Άντε να τα πάρουμε τώρα και ζευγαρωτά. Γρυκία.
8: Γα.
9: Τρυκία.
8: Τα.
9: Όλα μαζί.
8: Κατσούλα.
9: Πάρ' τα και με τα δυο μητσιθροκέφαλοι.
1: Δεν αλλάζει με αυτό. Ο μητσιθροκέφαλος.
2: Μητσιθροκέφαλος.
1: Δεν αλλάζει, ρε παιδί μου, έχει κολλήσει εκεί η μητσίθρα στην Κατσούλα.
2: Δεν μπορεί. Μας ακούει ο φίλος μας ο Γιώργος στο αυτοκίνητο. Είναι με την κορούλα του, την Ηλιάνα, και την πηγαίνει στο σχολείο. Φέτος θα πάει στην έκτη δημοτικού. Να πούμε καλή σχολική και τα φιλιά μας και καλή σχολική χρονιά στο Γιώργο και την Ηλιάνα.
1: Καλή σχολική χρονιά, Ηλιάνα. Καλημέρα και στο Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά. Θυμάμαι, λέει, και εγώ τα παιδικά μας χρόνια στην Κηφισιά. Οι πιο ωραίες μέρες ήταν όταν χιόνιζε και πηγαίναμε μόνο για παιχνίδι.
2: Ο Γιώργος θεωρώ ότι μας ακούγει στη Μάλτα, γιατί λέει Γιώργος, έτσι νομίζω. Αυτό που θυμάμαι ήταν το τσάτ της εποχής. Οι πρωινοί γράφανε με μολυβάκι, σωστά. Πάνω στο θρανίο μήνυμα στους απογευματινούς και το ανάποδο.
1: Ναι.
2: Χωρίς να γνωρίζετε. Το ζήσατε, ναι, Γιώργη μου. Και καλημέρα. Το ζήσαμε, βέβαια. Τι εννοείς, είχαμε κάνει το θρανίο, είχε όλο μηνύματα πάνω.
1: Όντως. Καλημέρα και στη Ροζαρία. Εγώ, λέει, επειδή είμαι αρχαία, θυμάμαι που πηγαίναμε και ψάχναμε να αγοράσουμε τα πιο φτηνά τετράδια ένα πενινταράκι. Καλά, μη λες τώρα για αρχαιότητες και τέτοια, γιατί και εμείς προλάβαμε αυτές τις θυμές. Καλημέρα.
2: Καλημέρα στο Μιλτιάδη από την όμορφη Σελιάνα. Καλημέρα, Μιλτιάδη μου, να είσαι καλά.
1: Και η Μαρία, αυτό που θυμάται από τα σχολικά χρόνια είναι η κοπάνα για να πάνε στη Χαρά, ζαχαροπλαστείο στη Φιλαδέλφια.
2: Και η Βασιλική λέει, κύριε Καλαμαράκη, Κατσούλα τη λέμε και στο νομό Ηλίας. Ωστόσο, Κατσούλα τη λέει και η Αμαλίτσα. Κατσούλα,
1: ναι,
2: τη λένε, τη λένε.
1: Καλά, στην Κρήτη τη λένε βασικά,
2: ναι,
1: την,
2: ναι,
1: Κατσούλα.
2: Ναι. Έχει δίκιο, η κυρία Βασιλική. Να είστε καλά, Βασιλική μου.
1: Και στο Γιάννη που πρόλαβε την τυρόπιτα, μια δραχμή, τη μισή και δύο δραχμές στην ολόκληρη από τα κηλικία εκεί των σχολείων. Σήμερα λοιπόν η επιστροφή στην τάξη. Και για να γίνουν όλα στην τάξη, με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
2: Νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσεκάρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεται. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Μετά το Day My Home for Students, έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο day.gr.
1: Καλημέρα Σταυρούλα, καλημέρα λέει αγαπημένη μου. Εγώ πήγαινα και το Σάββατο σχολείο. Γατάκια. Νομίζω ότι το προλάβαμε κι εμείς. Ε, Αμαλία τι λες, επειδή είμαστε την ίδια χρονιά γεννημένοι.
2: Ναι παιδί μου, εγώ τι λέω, βέβαια. Το παραδέχτηκες, το έχεις γεννηθεί το 72. Δόξα το Θεό.
1: Το προλάβαμε.
2: Ο κύριος Ευάγγελος Μνέας Μίνη λέει: καλημέρα, Δεσμήνη Σαμαλία. Ποιο γαλάξια στον Ασονίτη πήγαινε, δεν που συχνάζατε κνά και λοιπά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Σήμερα λοιπόν μας δόθηκε η ευκαιρία με το άνοιγμα των σχολείων αυτή τη νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσουμε πιο ευχάριστα, πιο αισιόδοξα την εκπομπή. Με τις παιδικές φωνές, τα παιδάκια τα οποία ακούσατε και στην αρχή με τον ήχο του κουδουνιού, αλλά και στη συνέχεια με τις δηλώσεις που είχαν κάνει πέρσι στο άνοιγμα των σχολείων. Γιατί η αλήθεια είναι ότι γενικά η επικαιρότητα είναι πολύ βαριά και είναι και απόλυτα λογικό. Φυσικά, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και κυρίως οι συνθήκες από τις οποίες φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα είναι αυτό που απασχολεί σε μεγάλο βαθμό
2: λογικό
1: την ελληνική κοινωνία. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Αγαπητέ Παναγιώτη που έχει στείλει το ερώτημά σου, θα πάμε στη συνέχεια στο θέμα για να ακούσουμε όλες τις τελευταίες, τις νεότερες πληροφορίες, αλλά και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τη λειτουργία τέτοιων ιατρίων, κλινικών.
2: Ούτε ιατρία δεν το λέω, ούτε κλινική.
1: Κέντρων ευεξίας.
2: Ακριβώς.
1: Κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς να τα χαρακτηρίσει, γιατί φανταζόμαστε ότι δεν είναι το μοναδικό το οποίο λειτουργούσε στο κέντρο της Αθήνας, το συγκεκριμένο. Λογικά θα υπάρχουν και άλλα. Θα τα πούμε όμως όλα στη συνέχεια αναλυτικά, όπως και για τα θέματα της οικονομίας, για το πετρέλαιο θέρμανσης, για τα καύσιμα, για τις διεθνείς εξελίξεις και φυσικά για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε κόντρα και μεταξύ κυβέρνησης Ελλάς για το κόστος του προγράμματος και μεταξύ Πασόκ Ελλάς για το θέμα Σία Καντάρη, αλλά ταυτόχρονα είχαμε χθες και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι βρέθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα τα απλώσουμε όλα αναλυτικά μέχρι και τις 10. Συμφωνείτε, κυρία Αμαλία?
2: Εγώ συμφωνώ, βεβαίως συμφωνώ.
1: Όχι, και αν μπορούσατε δηλαδή, α πείτε και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή.
2: Αλλά επειδή ξαναλέω, σκληραίνει η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος Ελλάς, αλλά και Πασόκ Ελλάς για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά, θα τα πούμε όλα, γιατί αυτό για την πατριωτική σφορά που το επανέλαβε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη έχει ανάψει για τα καλά φωτιές, θα πω εγώ.
1: Καλημέρα και στο Φώτη στην Καβάλα. Τι δεν ξεχνάει ο Φώτης της Αμαλία? Το ξύλο το οποίο έτρεγε από το δάσκαλο. Μιλάμε, λέει, για πολύ ξύλο. Καλά. Έπεφτε τότε για μια σφαλιάρα και κάνα ένα τράβημα αυτιού και φαβορίτας. Θυμάμαι εγώ να είναι δάσκαλο.
2: Εγώ.
1: Πέμπτη και έκτη δημοτικού. Τι? Δεν είχε μείνει φαβορίτα και αυτή. Τίποτα.
2: Ζωηρούλη ήσουνα. Ζωηρούλη.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπο όπου και να είναι. Πάμε τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
10: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
11: ερευνητές του Imperial College London ανέπτυξαν λογισμικό που αναλύει ηλεκτροκαρδιογραφήματα και εντοπίζει πληροφορίες που μπορεί να μην είναι ορατές ακόμη και σε έμπειρους καρδιολόγους. Άλλη μια περίπτωση που η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση καρδιακών παθήσεων.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Ξεμπάρισαμε, Θράκων.
15: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
16: Τσεκ.
15: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
15: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
16: Και αυτά τσεκ.
15: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
14: Τσεκ.
15: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
16: Σχολικά, τσεκ.
13: Ένας κόσμος, όνειρο και στα σχολικά.
10: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
17: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη.
13: Λατό και... FM στους 103,3.
18: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Στούντιο διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και οικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com / Yoga Festival.
19: Τον οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο. Παράνομα εγκατεστημένα δύο μηχανήματα πλάσμας πέρεσης εντοπίστηκαν σε αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Πάτρα, 22 στη Θεσσαλονίκη και 20 στα Χανιά.
13: Midea.
15: Το κλιματι... μυστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκη, πιάνα τμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά και πάλι. Είδες πόσα μηνύματα.
1: Πάρα πολλά μηνύματα. Να και ευχαριστούμε
0: πολύ. Και για τις αναμνήσεις που έχουν οι άνθρωποι από τα σχολικά χρόνια, αλλά και επειδή πάνε τώρα τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους.
1: Ναι, όπως η κυρία Μαργαρίτα, ναι, που λέει σήμερα ξεκινάει με τον αγιασμό για την πρώτη δημοτικού εγγονός μας, Γρηγοράκης. Να τον χαίρεστε. Καλή σχολική χρονιά, κυρία Μαργαρίτα.
0: Ο Γιώργος λέει: τι εννοείς, Ιωσήφ, να είναι καλά ο δάσκαλος που είχε στο δημοτικό, τον Χάιλάντερ είχες. Περίπου, αλλά εντάξει, δεν πάθαμε και τίποτα. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Κύριε Καλαμαράκη, λέει: γιατί δεν λέτε την αλήθεια? Το κρυφό σχολείο που πηγαίνατε δεν λειτουργούσε το Σάββατο. Αυτό είπα, ότι λειτουργούσε. Καλημέρα και στη Χρύσα. Στα κριτικά η γάτα λέει: λέγεται Κάτι, λέγεται και Κατσούλη. Δηλαδή, Κατσούλα, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα επανέλθουμε λοιπόν, ναι, στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Θα πάμε σιγά σιγά και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και θα πάμε σε θέματα τα οποία μας πονάνε ήδη αρκετά, αλλά από ό,τι φαίνεται θα μας πονέσουν ακόμα περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα. Μόνο. Δώσε άλλο ένα. Έτσι, γιατί αυτό έρχεται.
1: Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ στην ενέργεια, στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Πετάει το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Τι κάνει, πετάει.
1: Τι κάνει, πετάει. Λοιπόν, φυσικά εδώ τα καύσιμα, οι τιμές στην Αντλία έχουν πάρει φωτιά. Μιλώντας με ανθρώπους της αγοράς καυσίμων, μου είπαν ότι τις επόμενες μέρες περιμένουμε νέα αύξηση στην Αντλία. 3, 4, 5 λεπτά. Παιδιά, πού θα πάει, αλήθεια. Και στην ερώτησή μου, πόσο αν είχε αρχίσει να διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο θα το αγοράζαμε εμείς οι καταναλωτές? Και εκεί έπαθα εγκεφαλικό. 1,80 με 1,90 με τις σημερινές τιμές.
0: Αν ξεκινούσε λοιπόν τώρα, η διάθεση
1: τώρα,
0: σήμερα του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν η τιμή από 1,80 έως 1,90.
1: Με αυτές τις τιμές, πέρσι ήταν 1,10. Έτσι, 1,10. Και επειδή οι τιμές πέσαν κάπου κοντά στον Απρίλιο, όταν είχε πια, ήταν προς το τέλος η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Λίγοι έβαλαν. Εγώ είμαι από τις τυχερές που έβαλα. Λοιπόν, και τη γέμισα και το γέμισα, γιατί δεν γινόταν. Λέω 1,10, δεν το βλέπω να το έχουμε ξανά. Καταλαβαίνετε όμως τι σημαίνει για όλους μας το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,80-1,90. Μιλάμε για απίστευτη αύξηση. Και βεβαίως από την πλευρά της κυβέρνησης τι λένε τώρα και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, αλλά άκουσα και άλλο και άλλα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι θα στηρίξουν τα νοικοκυριά για αυτή την εκτόξευση στις τιμές της ενέργειας.
0: Άκουσα και τον κύριο Τσάπαλο χθες, ναι, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θα υπάρξει στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό είναι το ένα πεδίο λοιπόν το οποίο περιμένουμε να βρούμε
1: μπροστά
0: μας. Εγώ πάντως
1: ανατρίχιασα με την τιμή, έτσι. Αλήθεια σου λέω, το πετρέλαιο θέρμανσης. Πραγματικά. Μπράβο.
0: Ναι, δεν είναι το μοναδικό όμως.
1: Γεια.
0: Έχουμε και αυξήσεις των επιτοκίων, παιδιά. Της ανακοίνωσε η Κριστίν Λαγκάρντ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άλλο 0,25 στα κειμενόμενα επιτόκια.
1: Άρα,
0: οπότε θα
1: ακριβαίνουν
0: δούμε
1: οι δόσεις των δανείων, των στεγαστικών. Όλοι έχουμε, οι περισσότεροι, ένα στεγαστικό δάνειο. Θα ακριβίνει η δόση, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Και ένα πολύ τεράστιο θέμα μαζί με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια σε βασικά είδη διατροφής και φυσικά την ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο, που έχει εκτοξευθεί και το φυσικό αέριο, και οι άνθρωποι παραμιλούν και έχουν και το δίκιο τους.
0: Δεν αντέχω, Κάτζου, δεν αντέχω με αυτά τα οποία μου λες πρωί-πρωί.
1: Εγώ φταίω.
0: Θέλω από κάπου.
1: Αφού είναι τρελός ο άλλος, δεν γίνεται,
0: βέβαια. Θέλω από κάπου να πιαστώ. Θέλω να πάρω.
1: Για να πιάσω.
0: Έτσι, μία νότα αισιοδοξία. Δηλαδή, κάτι να μου δώσει ελπίδα, ρε παιδί μου, για τον δύσκολο χειμώνα ο οποίος έρχεται.
2: Θέλω με την ευκαιρία αυτή να προειδοποιήσω ότι θα έρθει ένας χειμώνας, ο οποίος υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολος. Δεν είναι δικά μου θέματα αρμοδιότητας το θέμα των καυσίμων, αλλά θέλω να προειδοποιήσω ότι οι περαιτέρω ανατιμήσεις τους θα έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες και στις τιμές των τροφίμων.
0: Να το και το τρίτο.
1: Να το και το τρίτο. Και έχει δίκιο που τα λέει ο Θοδωρικάκος.
0: Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, δίκιο
1: είπε. Τι να πει ψέματα δηλαδή.
0: Από τη στιγμή που θα ανέβουν πάλι τα καύσιμα.
1: Και δεν είναι δικό μου υπουργείο, σου λέει, τα καύσιμα.
0: Το φυσικό αέριο. Γενικότερα η ενέργεια, αυτό θα περάσει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, άρα θα περάσει και στα τρόφιμα. Οπότε καταλαβαίνετε τι μας περιμένει
1: κλάψε
0: το επόμενο διάστημα.
3: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγό.
1: Αυτό μέσα... θα τραγουδάμε όλοι. Να το ξέρεις.
0: Χέρι-χέρι.
1: Το χορό του Ζαλόγκου, να ξέρεις. Εγώ ξέρω τι σου λέω.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε νέα πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Το Ιράν ανταποδίδει τα πλήγματα. Άρχισε το Ισραήλ, χτυπάει ξανά το Λίβανο και ταυτόχρονα οι Χούθοι κατέλαβαν ένα λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Αυτό προκάλεσε αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας που πραγματοποίησε τουλάχιστον 64 επιδρομές κατά των θέσεων των ανταρτών εκεί στην Ιεμένη των Χούθη.
1: Άρα καταλαβαίνω, Ιωσήφ μου, όχι ότι ο πόλεμος δεν έχει κοπάσει και δεν έχει περιοριστεί, αλλά εντείνεται εκεί στη Μέση Ανατολή. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, τι έχουμε? Έχουμε τον Παλαβό. Πολύ σωστά τον είπε νωρίτερα η Αμαλία. Αυτός είναι στον κόσμο του. Ντόναλντ Τραμπ. Τι δηλώνει? Ότι δεν θα άλλαζα τη γνώμη για τον πόλεμο με το Ιράν. Θα έκανα ξανά
1: και
0: το ίδιο.
1: Βέβαια.
0: Δεν μετανιώνω.
1: Ναι.
0: Και τι λέει? Θα μετονομάσουμε τα στενά εκεί του Ορμούς στενά Τραμπ.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: τρέλα,
0: οι Ιρανοί,
1: τρέλα,
0: λέει, θα ενθουσιαστούν.
1: Ναι, ναι, ενθουσιασμένοι είναι. Πάρα πολύ ενθουσιασμένοι.
0: Και εκτός από αυτό, τι άλλο λέει ο Τραμπ?
1: Θα δώσω, λέει, άμα ψηφίσετε, $5,000 στον καθένα που θα με ψηφίσει.
0: Πρόσεξε. Θα δώσω μέρισμα. Έτσι είπε.
1: Δεν θέλω άλλο μέρισμα.
0: Είπε ότι θα δώσει μέρισμα.
1: Εσύ καταβλέπεις αυτά.
0: Και μερισματούχοι και οι Αμερικάνοι.
1: Και μερισματούχοι.
0: Θα τους δώσει, λέει, παιδιά.
1: Σε όλους ενήλικες, λέει.
0: $5,000 σε κάθε Αμερικανό εάν κερδίσουν τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, οι Ρεπουμπλικάνοι.
4: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like In history, we've never had anything like what's happening. But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: 5.000 λοιπόν σε κάθε Αμερικανό για να κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές. 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι αυτά. Εντάξει. Α, στον τρελό στην τρέλα του είναι αυτό που λέμε, αλλά δυστυχώς ο τρελός έχει στα χέρια του τις ζωές των ανθρώπων αυτού του πλανήτη. Από εκεί και μόνο να καταλάβετε που πηγαίνουμε και τι μας περιμένει. Το τι μας περιμένει, βέβαια, στους δρόμους θα μας το πει αμέσως τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Καλημέρα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα. Ετοιμάζονται όλοι, πηγαίνουν στους αγιασμούς και αυτά, να προσέχουν εκεί στα προάβλια των σχολείων τους. Μην έχουν κανένα αντικανονικό μαρκάρισμα, πάρουν κόκκινη πέναλτι εύκολα όσοι είναι Παναθηναϊκοί.
0: Μείνε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αυστηρά στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την κίνηση στους δρόμους.
5: Βεβαίως, εκεί θα εστιάσω. Τα υπόλοιπα εξάλλου μίλαν από μόνα τους. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Περιστέρη μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις, στη Σαρδίτου στο Παγκράτη και στις Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφία στο κέντρο της Αθήνας. Κυκλοφοριακή δυσκολία έχουμε στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία για τους οδηγούς συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στο ίδιο ρεύμα 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία.
0: Να σου μεταφέρω και δύο μηνύματα. Διονύση, στηρίζω Παναγιώτη Βολάνιο, είναι ένας από εμάς. Και από την άλλη ο Νικόλας. Καλημέρα, Νικόλα. Ερώτημα, εάν έχεις καλή άποψη για τον Ιμανόλ τον Αλγουαθίλ.
5: Έχει κάνει μια καλή πορεία με τη Σοσιεδάδ, με την οποία έχει ταυτιστεί για 6,5 χρόνια, έχει πάρει και ένα τρόπαιο. Δεν ξέρω κατά πόσο καλό είναι το γεγονός ότι έχει εργαστεί μόλις σε δύο συλλόγους στην προπονητική του σταδιοδρομία. Αλλά όλοι λένε από τα μεγάλα ονόματα των προπονητών του εξωτερικού ότι έχει είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος.
0: Να τον δούμε.
5: Μακάρι να αποδώσει.
0: Τον Κάγκουα πώς τον βλέπεις, τον Κάγκουα?
1: Έλα, τελειώνει τώρα.
5: Πολύ ποιοτικό χαφ. Χρειαζόταν ταχύτητα ο Παναθηναϊκός στη συγκεκριμένη γραμμή.
1: Αρχίσαμε, τώρα αρχίσαμε, καταλαβαίνετε.
0: Και έτσι φαίνεται να γίνει. Είμαστε πρωτοπόροι. Μετά από 958 ημέρες είμαστε στην κορυφή του πρωταθλήματος. Την τρίτη αγωνιστική θα μου πεις. Εντάξει, αλλά λίγο το έχει. Έχουμε να το ζήσουμε 958 μέρες.
1: Σε καταλαβαίνω, ζήστο.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για σας. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα μπλό άγγιγμα απαλαμβάνεται περιοριστό φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Ο Κωνσταντίνος ενθουσιάστηκε με αυτά που άκουσε από τον Τραμπ και λέει: οι δικοί μας να τα ακούνε αυτά. Αν όχι 5.000 δολάρια, βολευόμαστε και με 3.000 ευρώ. Έχεις δίκιο εσύ τώρα, αγαπητέ φίλε. Από την άλλη, όμως, για βάλε τι κάνει και ο Τραμπ, έτσι. Έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο εδώ και 6 μήνες. Δεν θέλει να παραδεχτεί ότι έχει ιτηθεί, ότι έχει κάνει μέγα λάθος. Λέει ότι δεν μετανιώνω. Έχει βάλει σε περιπέτεια όλο τον πλανήτη. Το κύμα αυτό το πληθωριστικό έχει χτυπήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα της ακρίβειας είναι έντονο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα τάζει 5 χιλιάρικα για να το ψηφίσουν για τις ενδιάμεσες εκλογές. Μέρισμα, όπως πολύ σωστά σημειώνει η Αμαλία. Τώρα, επειδή ο κήπος δεν μπορεί να περιμένει, τα κλαδιά μεγαλώνουν, τα φύλλα πέφτουν και πάντα υπάρχει κάτι που θέλει περιποίηση. Στα Lidl θα βρεις ανθεκτικά εργαλεία Parkside για να τα βάλεις όλα σε τάξη. Από επαναφορτιζόμενα ψαλίδια και φυσιτήρες μέχρι κλαδευτήρια, κουρευτικά και αλυσοπρίωνα. Άλλωστε, φέτος η Parkside συμπληρώνει 30 χρόνια και έχει κάθε λόγο να το γιορτάζει με όλη της τη δύναμη. Γιατί στον κήπο το σωστό εργαλείο κάνει τη διαφορά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και θα έχουμε τηλεφωνικά και έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα με την πολιτική αναλύτρια, την κυρία Μαριάννα Πυριώτη. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ΆΚΤΟ. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ΆΚΤΟ. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
8: Άλλη μία μέρα. Άλλη μία παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μία φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μία φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Επιστροφή λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και όπως είπε νωρίτερα η Αμαλία.
10: Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά βεβαίως την πολιτική αναλύτρια, τη Μαριάννα την Πυριώτη. Μαριάννα μου, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
11: Καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε.
10: Καλή σεζόν.
9: Υγεία πάνω
10: και καλή
9: όλα.
10: Σχολική χρονιά επίσης, γιατί ξεκινάνε και τα σχολεία σήμερα.
11: Βεβαίως. Και καλή προεκλογική περίοδο.
9: Παίρνουμε λοιπόν τώρα κατευθείαν, παίρνουμε την πάσα.
10: Ακριβώς γιατί άκουσα τον κύριο Τσίπρα στην συνέντευξη τύπου να λέει ότι είναι το Πασόκ, δεν είναι αντιπαλός μας, είναι όμως ανταγωνιστής. Άκουσα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη να λέει ότι με το μόνο κόμμα που μπορούσαμε να συνεργαστούμε θα ήταν το Πασόκ. Καθόλου, έκλεισε οποιαδήποτε γέφυρα με τον Αντώνη Σαμαρά. Τι θα γίνει με αυτές τις συνεργασίες μετεκλογικά, τι βλέπεις?
11: Κοίταξε, προεκλογικά ο καθένας λέει αυτό το οποίο οι εκτιμήσεις, οι αναλύσεις, οι δημοσκοπήσεις και οι σύμβουλοι του τον συμβουλεύουν για τους ψηφοφόρους του κόμματος με το οποίο υποτίθεται, στο οποίο απευθύνονται. Δηλαδή, το Πασόκ έχει ψηφοφόρους που κατά τους αναλυτές μπορεί να μετακινηθούν έστω και κατά μία-δύο μονάδες, αρκεί αυτό για κάποιους, είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Άρα και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνονται στο Πασόκ κοιτώντας σε αυτή τη φάση ψηφοφόρους. Μετά θα κοιτάξουν το κόμμα περσέ, τον αρχηγό, τα στελέχη κτλ.
9: Τώρα από εκεί και πέρα, σχετικά με την κοστολόγηση των προγραμμάτων και τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει, εσύ έχεις καταλάβει, έχεις βγάλει κάποιο συμπέρασμα που βρισκόμαστε? Ακούμε για παράδειγμα από τη μία πλευρά την Ελλάς να λέει ότι το πρόγραμμά μας έχει κόστος 7 δισεκατομμυρίων σε βάθος τετραετίας και από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση να υπολογίζει αυτό το πρόγραμμα στα 40 δισεκατομμύρια.
11: Η αλήθεια είναι ότι καλά κάνανε και φτιάξανε αυτό το, ας το πούμε, ανεξάρτητο όργανο το οποίο θα κοστολογεί προγράμματα. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορεί να το κάνει. Διότι εκεί υποτίθεται ότι έχουμε μια αξιόπιστη τρίτη πλευρά. Η αλήθεια είναι επίσης ότι η Ελλάδα ξεκινάει με ένα handicap. Με ένα handicap το οποίο λέει ότι αλλά το 14 έως το 15 για τη δεύτερη φάση, όσα υποσχέθηκε και όσα έλεγε ότι μπορεί να κάνει, δεν τα έκανε. Έκανε πιθανότητα ακριβώς αντίθετα, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει αυτή τη βαθιά αξιοπιστία την οποία έχει, προσέξτε, το πρόγραμμα της κυβέρνησης σε κάθε ΔΕΘ από το 19 και μετά, ανεξαρτήτως εάν μας αρέσει ή το βρίσκουμε εμπρός το βαρές, ή το βρίσκουμε άδικο, ή το βρίσκουμε άνισος ως προς την κατανομή του. Πάντως αυτό το οποίο εξαγγέλει το τηρεί μέχρι την επόμενη ΔΕΘ. Άρα η μεν κυβέρνηση έχει το πρόβλημα το ότι τα μέτρα θεωρούνται είτε ελλιπή είτε άδικα για κάποιες ομάδες, είτε, αλλά σε κάθε περίπτωση αξιόπιστα μέχρι την επόμενη ΔΕΘ. Η Ελλάς, η οποία έχει πολύ πιο έντονο το κοινωνικό πρόσημο, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ανακατανομή πλούτου κτλ., πάσχει στο επίπεδο της αξιοπιστίας. Εδώ τώρα είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων, να το πω έτσι.
10: Μάλιστα. Τώρα θέλω να πάμε λίγο στον Αντώνη Σαμαράκη. Το λέω αυτό, Μαριάννα μου, γιατί έχει σηκωθεί πολύ σκόνη. Τη σήκωσε τη σκόνη ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και βεβαίως αναρωτιέμαι πόσο μεγάλη ζημιά μπορεί να κάνει στη Νέα Δημοκρατία έναν κόμμα Σαμαρά.
11: Ζημιά θα κάνει. Εάν γίνει αυτό το κόμμα, θα κάνει ζημιά. Αλλά καταρχήν να προσδιορίσουμε.
10: Θεωρείς ότι μπορεί να μην γίνει, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι έτοιμο. Έτσι λένε οι πληροφορίες.
11: Φυσικά. Αλλά μέχρι να το. Εγώ ακολουθώ τους δημοσκόπους που επιτέλους κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να μετράνε κόμματα τα οποία δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα. Λέω λοιπόν τώρα ότι αν ιδρυθεί, διότι άνθρωποι είμαστε, you never know. Αν ιδρυθεί, ναι, θα κάνει ζημιά. Κυρίως όμως σε ποιο πεδίο? Στο πεδίο των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δηλώνουν είτε αναποφάστη, δεν ξέρω, δεν απαντώ, παρατήστε με, ίσως να κάτσω σπίτι μου, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το κομμάτι, και όχι στο κομμάτι που αυτή τη στιγμή δηλώνει ότι ναι, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία ή δυνητικά είμαι κοντά στο να την ψηφίσω. Εκεί είναι το πρώτο, η πρώτη μαγιά, να το πούμε έτσι, η οποία δεν είναι καταφρόντη, διότι ακόμα και η μισή από αυτούς να πηγαίνουν να ψηφίσουν, θα πήγαινε η Νέα Δημοκρατία στο 30, ας πούμε, με βεβαιότητα και πλέον, και αρκετά πλέον. Η πρώτη ζημιά είναι εκεί. Η δεύτερη ζημιά όμως, που δεν ξέρω, αυτό είναι προσωπική μου άποψη, μπορεί να είναι λανθασμένη, αλλά μπορεί να είναι και σωστή, είναι ότι δημιουργεί για πρώτη φορά σοβαρό ψυχολογικό και νοητικό, να στο πω έτσι, ρήγμα, έννοια της νέας ισχυρής και πάντοτε με το πρόσωπο της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
10: Μας.
11: Οτιδήποτε είχε συμβεί πριν από το 16, ας πούμε, μέχρι σήμερα που ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν, ας το πούμε, άνευ σημασίας ως προς την ενότητα του χώρου. Η αποχώρηση του κυρίου Καραμαλή και η προφανής του δυσαρέσκεια, η οποία όμως δεν παίρνει άλλα χαρακτηριστικά, μένει εκεί. Στην την καταμέτωπον επίθεση του κυρίου Σαμαρά, δημιουργούν ένα ψυχολογικό ρήγμα στους χώρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αισθάνονται δηλαδή ότι το κόμμα τους πηγαίνει ενιαίο δυνατό προς την όποια εκλογική αναμέτρηση.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα μου, θα τα ξαναπούμε.
9: Ευχαριστούμε πολύ
10: για αυτό το σχόλιο. Να σε καλά. Ευχαριστούμε.
9: Έτσι όπως έχουμε πει σε αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο, θέλουμε και άλλες απόψεις. Θέλουμε και άλλες οπτικές για την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Από συναδέλφους, δημοσιογράφους, πολιτικούς σχολιαστές, αναλυτές. Σήμερα λοιπόν ήταν μαζί μας η Μαριάννα Πυριώτη και την ευχαριστούμε πολύ. Θα την συναντήσουμε φυσικά ξανά και το επόμενο διάστημα, όπως θα συμβεί και τις επόμενες μέρες με άλλους συναδέλφους. Για να έχουμε όλες τις οπτικές, όλες τις προσεγγίσεις. Η ώρα πλησιάζει 9, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
12: Real FM. Θάνος Μικρούτσικος, αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη, στον Real FM 97,8.
13: Με μια πυρό.
12: Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται στο στούντιο του Real FM τον Μανώλη Μητσιά, την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη.
14: Το καρατί θα μας πατάει.
12: Μείνετε συντονισμένοι.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl.

0: εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
7: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
11: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire.

0: 100,8 FM.
1: Είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με 3-1 ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά σε εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς. Για τη Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος, ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αιθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χτύπησε λοιπόν το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Καλή αρχή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Καλή
0: σε
1: σχολική
0: μαθητές,
1: χρονιά.
0: Στα πρωτάκια μας κυρίως, σε εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς. Καλό κουράγιο. Και όπως βλέπεις, Αμαλία μου, από τα μηνύματα εδώ των ακροατών, όλοι γυρνάνε πίσω,
1: ναι,
0: σε αυτά τα,
1: βέβαια,
0: χρόνια. Τα,
1: βέβαια,
0: ανέμελα,
1: βέβαια,
0: τα παιδικά,
1: βέβαια,
0: τα σχολικά.
1: Τα αναπολούν οι ακροατές μας.
0: Τα πιο ωραία χρόνια μας τα λέγανε τότε. Μην βιάζεστε να μεγαλώσετε.
1: Έτσι.
0: Θα λέτε μετά τι ωραία που ήταν στο σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Πού να ακούσουμε. Όχι, να τελειώσω, να μην το ξαναδώ ποτέ μπροστά μου και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι είναι. Σε κάθε γενιά συμβαίνει αυτό. Δεν ήμασταν μόνο εμείς. Ακόμα και τώρα τα παιδιά δεν τους αρέσει. Λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, το σχολείο είναι βαρετό.
2: Εντάξει, θα πας.
3: Πέμπτη.
2: Πέμπτη δημοτικού. Πώς νιώθεις τώρα που επιστρέφεις στο σχολείο?
3: Όχι πάρα πολύ χαρούμενος.
2: Γιατί?
3: Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Γιατί δεν σ' αρέσει το σχολείο?
3: Είναι βαρετό.
2: Α, προτιμούσες διακοπές και παγωτά?
3: Ναι.
2: Το αγαπημένο σου μάθημα?
3: Γυμναστική, μάλλον.
0: Δικό μας αυτός, το αγαπημένο είναι γυμναστική.
1: Έτσι, άμα,
0: και όταν λέμε γυμναστική, τώρα να καθόμαστε σε μια γωνιά εκεί πέρα και να χασολογάμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να πει το παιδί. Ανάμεσα τώρα σε διακοπές και παγωτά και σχολείο, τι θα διαλέξει?
1: Εντάξει, το normal είναι να πει ότι μ' αρέσουν οι διακοπές και τα παγωτά. Τι θα διαλέξει στο διάβασμα?
0: Λέγαμε λοιπόν ότι εδώ οι ακροατές έχουν κατακλείσει με μηνύματα σχετικά με την σχολική χρονιά και τα νιάτα τους. Λέει η Ιωάννα, θυμάμαι την πρώτη μέρα στο δημοτικό που έκλαιγα γιατί ήθελα τη μαμά μου. Επίσης θυμάμαι τα ξύλινα μονοκόμματα θρανία που καθόμασταν 3-3.
1: Ναι, ναι.
0: Και ότι ήμασταν 53 παιδιά στην τάξη.
1: Όπω, 53 παιδιά.
0: Αλλά θα ξαναγύριζα, λέει, πολύ ευχαρίστως. Σε καταλαβαίνω και εγώ ακριβώς στην ίδια λογική είμαι. Με μεγάλη χαρά θα ξαναγύριζα πίσω στην πρώτη δημοτικού. Και η Κατερίνα, θυμάμαι, λέει, ότι ήθελε χαρτζηλίκι για το σχολείο και η γιαγιά κάθε βράδυ μας ετοίμαζε για το επόμενο πρωί 50 δραχμές το καθένα από τρία παιδιά. Πενιντάρικο.
1: Ποιο πενιντάρικο,
0: όπα.
1: Τι πενιντάρικο, Κατερινάκη, ωραία πέρασες.
0: Ευχές για αυτή τη νέα σχολική χρονιά έδωσε η Αμαλία μου,
1: ναι,
0: και η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Ναι.
0: Έστειλε μήνυμα στα παιδιά,
1: ναι,
0: για αυτή τη νέα σχολική χρονιά. Και τόνισε και το θέμα και της σχολικής ποδιάς, αλλά και της εμφάνισης, κυρίως των μαθητριών.
4: Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πετυχαίνετε όλους τους στόχους σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον, κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας.
0: Πρώτα απ' όλα, τι είναι το νύχι τυρανόσαυρου?
1: Μάλλον εννοείται πολύ μεγάλα έτσι, νύχια που κάνουν τα νέα κορίτσια και τα λοιπά.
0: Τα γερακίσια.
1: Ναι.
0: Τα γερακίσια τα βλέπω κι εγώ.
1: Εντάξει, δεν μ' αρέσουν καθόλου.
0: Όσοι, ούτε εμένα, Παναγία.
1: Και επειδή έχουμε και κόρες.
0: Αλλά όσοι έχουμε κόρες.
1: Τρελαινόμουν.
0: Σε αυτή την ηλικία τα έχουμε ζήσει.
1: Το παιδί δεν τα έχουμε ζήσει.
0: Αλλά το νύχι τυρανόσαυρου είναι η αλήθεια, το έχω ακούσει πρώτη φορά. Όπως και τη βλεφαρίδα τέντα. Επίσης.
1: Ναι.
0: Τα βιώνουμε αυτά.
1: Ναι,
0: αλήθεια είναι.
1: Αυτό αλήθεια
0: έτσι
1: είναι. Και τι είπε η κυρία Λεκτρονοπούλου, όχι στο σχολείο. Σου λέει, βάλτε όταν πάει βγει μετά το σχολείο, στη βόλτα.
0: Να τα έχει έτοιμα δηλαδή τα νύχια του τυρανόσαυρου και την τέντα να τα έχει εκεί στην άκρη και όταν είναι να βγει, φόρατα.
1: Ναι, έτσι.
0: Έτσι,
1: λέει,
0: μπράβο.
1: Αυτά.
0: Θα βγουν οι τυρανόσαυροι, θα αμολυθούν έξω. Προσοχή στις τέντες. Και από την άλλη βάζει και το θέμα για τη σχολική ποδιά.
1: Ναι, σου λέγει κάποια κολέγια και ακριβά και αυτά έχουν ενδυμασία και εντάξει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, έχω ακούσει και προοδευτικοί άνθρωποι, δεν λέω ότι, που λένε ότι ίσως είναι καλύτερη να επανέλθει ποδιά, γιατί εκεί δεν υπάρχει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών, ποιος φοράει το πιο ακριβό παπούτσι. Κάποια παιδιά που δεν έχουν αισθάνονται άσχημα. Εγώ το ακούω αυτό, να ξέρεις. Το ακούω, δεν λέω.
0: Σχετικά με τον ανταγωνισμό στην εμφάνιση, έτσι, δηλαδή στα ρούχα, μπορώ να το καταλάβω.
1: Α, αυτό λέω.
0: Γιατί
1: εγώ
0: σου λέει να μην έχει το άγχος ένα παιδί ότι το δικό του το πουκάμισο ή το δικό του το τισέρτ.
1: Ακριβώς, αυτό.
0: Δεν θα είναι ανάλογο κάποιο μαθητή του κτλ. Εμείς φοράγαμε όλοι ποδιά, παιδιά.
1: Ναι.
0: Εμείς την προλάβαμε. Τουλάχιστον μια χαρά ήμασταν με τις ποδιές μας. Είχαμε 2-3, τις αλλάζαμε, την έπλαινε η μανούλα.
1: Ακριβώς.
0: Τη σιδέρωνε και ήμασταν κουκλιά.
1: Ναι.
0: Καμαρωτά, κανονικότατα.
1: Έχω δει ιδιωτικά σχολεία βέβαια που έχουν παντελόνι με μπλούζα, με πουλόβερ, έτσι, πιο ή με φούτερ. Δεν μου φαίνεται άσχημο αυτό εμένα. Έτσι, δεν ξέρω αν θέλω, δεν θα ήθελα την ποδιά όπως τη φορούσαμε εμείς, αλλά ένα παντελονάκι τζιν και ένα φούτερ ή οτιδήποτε άλλο δεν θα με χάλαγε. Με αυτή την έννοια το λέω. Και όλα τα παιδιά, δηλαδή, ακούω και διάφορα για την εξωτερική εμφάνιση, ενώ τον ανταγωνισμό που υπάρχει στα σχολεία, ποιο φοράει το πιο ακριβό παπούτσι το αθλητικό, ποια είναι, τι μάρκα είναι το φούτερ, το μπλουζάκι.
0: Τότε δεν τα είχαμε.
1: Δεν τα είχαμε, όχι.
0: Καλημέρα στον Άγγελο, έχω ακόμα τη φωτογραφία από το δημοτικό. Λέει, ξέρετε, εκείνε που μα βάσανε να ποζάρουμε με ένα μολύβι στο χέρι, σαν να υπογράφουμε συμβόλαιο στην Μπαρσελόνα. Έχω λέει το ίδιο μακρύ μαλλί από τότε και τότε, τώρα στα 48.
1: Μπράβο,
0: να σε καλά, βρε Άγγελε. Και εγώ τις έχω αυτές τις φωτογραφίες.
1: Και εγώ τις έχω.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά εγώ δεν μου άρεσε και ήμουν έτσι. Είμαι, ξέρεις, και έτσι, έχω τσαντιστεί και κρατάω το μολύβι και είμαι έτσι τσαντισμένη.
0: Μπορώ να φανταστώ.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
0: Μπορώ.
1: Μπράβο.
0: Καταλαβαίνω. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. 30 δραχμούλες στο σχολείο και στο διάλειμμα έπαιρνε ένα κουλούρι και ένα κις. Και κάναμε, λέει, σάντουιτς. Ωρε, φίλε, τι θυμήθηκες τώρα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Καλημέρα στη Μαρία, στη Φραγκφούρτη, την αγάπη μας, τα φιλιά μας από την Αθήνα. Ο Πάνος, λέει, Λατινοπούλου, δεν απευθύνθηκε γενικά στα παιδιά, αλλά στα κορίτσια. Ναι, κυρίως στους τυρανόσαυρους.
1: Ναι.
0: Η ειδική κατηγορία είναι οι τυρανόσαυροι.
1: Λοιπόν, τώρα επειδή τα είπαμε για τα σχολεία, θα τα ξαναπούμε. Και επειδή εγώ θέλω να καταγγείλω τον Ιωσήφ Καλαμαράκη ότι μου έχει κόψει το λόγο σε αυτή τη στήλη της εκπομπής, την ακαδημιακή, που δεν έχω έρθει με φόρα. Σήμερα όμως έχω έρευνα.
0: Μη και θέλω
1: να
0: την πω.
1: Ναι, δεν
0: μη
1: μπορώ.
0: Μου το λες, τώρα συγκινούμε. Δηλαδή,
1: γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, δεν περίμενες έρευνες από μένα.
0: Πώς. Εναγωνίως.
1: Μπράβο. Μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Καθόλου.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα θα σα πω για τη λίμπιντο και ποια τρόφιμα αυξάνουν τη λίμπιντο. Έχω έρευνα από τη σεξολόγο και σύμβουλο σεξουαλικότητας Τζες Ορέιλι. Τζες Ορέιλι.
0: Άμα είναι από την Ορέιλι, Ευαγγέλιο. Τελείωσε.
1: Λοιπόν, λέει η ερωτική επιθυμία είναι διαφορετική στον καθέναν. Κάποιοι αισθάνονται πιο έντονη επιθυμία, κάποιοι άλλοι όχι τόσο πολύ μεγάλη ορμή. Και τι λέει, ότι παίζει ρόλο και η διατροφή στο να έχει ανεβασμένη ή να μην έχει λίπιντο. Οπότε εκείνη τι λέει, πρέπει να τρως κάποιες τροφές. Έτσι, που είναι.
0: Μέλι και καρύδια.
1: Όχι, παιδί μου, περίμενε. Περίμενε και εσύ. Μην είσαι κοινότυπο. Μην είσαι κοινότυπο, περίμενε. Πλούσιες εφητικές τις πρωτεΐνες, ωμέγα 3 λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά. Πού θα μπορούσε, λέει, να βελτιώσουν όλα αυτά όταν έχουν αυτά τα στοιχεία την λίπιντό σου. Και λέει, η λίστα με τις τροφές που ενισχύουν τη λίμπιντο περιλαμβάνει εσπεριδοειδή, δηλαδή ξέρουμε, πορτοκάλια, μανταρινιά, λεμόνια, όσπρια, προϊόντα ολικής άλεσης, φρέσκα λαχανικά, ξηρούς καρπούς και θαλασσινά.
0: Ε, Μαλία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα θαλασσινά να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Τους ξηρούς καρπούς να τους καταλάβω και αυτούς.
1: Ναι.
0: Θα φάω δηλαδή εγώ τώρα γίγαντες. Και θα ανέβει η λιμπιντό.
1: Έτσι λέει. Όσπρια.
0: Κάτι άλλο συμβαίνει όταν τρως, ας πούμε, τα όσπρια.
1: Ρε παιδί μου, το λέει όνειρο. Πώς την είπαμε, Ορέιλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω τι λέει η κυρία. Αλλά από την άλλη
1: τώρα.
0: Όλος ο κόσμος ξέρει ότι αν φας όσπρια, τα οποία είναι καταπληκτικά και βοηθάνε τον οργανισμό και είναι πάρα πολύ πλούσια σε στοιχεία κτλ. Δημιουργούνται άλλες καταστάσεις. Όχι, δεν ανεβαίνει η διάθεση. Δηλαδή θα πάμε, θα ανέβει διάθεση και θα έχουμε άλλα προβλήματα εκεί. Κατάλαβες, αυτό λέω.
1: Λοιπόν, εγώ μεταφέρω την έρευνα. Λοιπόν, αντίθετα, λέει, οι τροφές που ρίχνουν τη σεξουαλική ορμή περιλαμβάνουν κορεσμένα λιπαρά, να μην τρώτε, λέει, τηγανιτά. Τέλος τα τηγανιτά, άστα και φτεδάκια.
0: Μαζί,
1: τις πατάτες τηγανιτές. Αφού τις τρως, τι μετέβει μαζί.
0: Άλλο, από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα, ωραία. Πολυακόρεστα λίπη,
0: ναι.
1: Όπως αυτά που εμπεριέχονται στα φυτικά έλαια.
0: Ναι.
1: Λευκό αλεύρι και ζάχαρη, εσύ τρως και ζάχαρη πολύ. Ήδη με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. Και επίσης, λέει, διατροφική συμβουλή να περιορίσουμε το αλκοόλ.
0: Αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν πίνω καθόλου. Οπότε είμαι μέσα.
1: Ναι, και δοκιμάστε, λέει, και βότανα που τονώνουν τη σεξουαλική ορμή. Τζινσέγκ.
0: Ναι.
1: Μάκα.
0: Μάκα.
1: Μάκα, λοιπόν.
0: Εγώ μάκα άλλο ξέρω τι είναι.
1: Είναι και εγώ, αλλά είναι, λέει, βότανο.
0: Ναι.
1: Και τζίγκο μπιλόμπα. Μπιλόμπα.
0: Μάλιστα.
1: Τζινσέγκ. Μάκα και τζίγκο μπιλόμπα.
0: Άστε να δούμε, Μαλία, πρωί-πρωί τώρα θα πάω και θα τρώω την μπιλόμπα να πούμε για να ανέβει η διάθεση και τα όσπρια. Μας δουλεύει.
1: Έτσι λέει, και τη μάκα θα τρως.
0: Άσε μας με τις έρευνες τώρα.
1: Είναι περουβιανή ρίζα και είναι αφροδοσιακή η μάκα.
0: Καλά, άμα είναι να φτάσει στο Περού για να ανέβει η διάθεση.
1: Αυτή ήταν η ακαδημιακή στήλη της εκπομπής, εγώ τι είπα.
0: Βράσε όριζα.
5: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι οι ακαδημιακοί εδώ πέρα.
0: Όλοι οι ακαδημιακοί.
1: Και λέει ο Δήμος στο Βόλο, τη λίστα αυτή με τα όσπρα και λοιπά πρέπει να την έγραψε η γιαγιά μου με τη μάνα μου για να μας πείσουν να τα φάμε.
0: Φάτα, αγαπητέ φίλε, και άμα ανέβει λίγο.
1: Και
0: λίπητο,
1: μάκα, παιδιά. Περιβιανή ρίζα, μάκα.
0: Η Σαφηρία, καλημέρα. Πήγαινε, λέει, την κόρη μου την Ηλέκτρα για τον αγιασμό της τρίτης γυμνασίου. Μόλις μπήκαμε στο αυτοκίνητο, άνοιξε το ραδιόφωνο και μου είπε: μου έλειψε αυτή η φωνούλα. Για σένα, Αμαλίτσα. Είχε να σε ακούσει, λέει, από τότε που έκλεισε το σχολείο και δεν ξυπνούσε νωρίς, όπως καταλαβαίνει.
1: Να σε καλά, Σαφηρία μου, φιλάκια στην Ηλέκτρα.
0: Το πιο γλυκό φιλί να τη δώσει. Καλημέρα στον Νίκο στην Ιερά Πέτρα. Αν το πρόβλημα είναι η ποδιά, λέει, ειδικά στα αγόρια, ας φοράνε φόρμες με συγκεκριμένο χρώμα. Δεν θα χρειάζεται να αγοράζουν και έξτρα φόρμες ή γονείς.
1: Η Κατερίνα, λέει, με έχετε κάνει και έχει κατουρίσει από τα γέλια. Λέει, δεν είναι να έχει τσακίσει τη φασολάδα και να πάει τσακά.
0: Αυτό συμβαίνει, δεν θα έχει άλλα προβλήματα.
1: Εντάξει, να μην συζητήσω για τη μάκα και τον μπιλόμπα, λέει, και την μπιλόμπα. Λέει η Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Εγώ μεταφέρω, Κατερινάκι μου, την έρευνα. Τι να κάνω τώρα, να μην το πω. Αυτό.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Να, ο Παναγιώτης θυμήθηκε αυτό που έλεγα νωρίτερα. Πορτοκαλάδα σε πλαστικό στρογγυλό μπουκάλι του κυλικίου και μετά παίζαμε μπάλα.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι, ρε φίλε, το θυμάμαι πραγματικά. Επιστροφή λοιπόν στην τάξη. Και με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και κυρίως δειμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και όλα τα είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα Ενέργεια στις ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Τώρα που άρχισε η Κάντζου, λοιπόν, αυτά πάλι σχετικά με τις έρευνες, τη διατροφή και όλα τα υπόλοιπα. Να ξέρετε, έρχεται τώρα το πρωινά και μου λέει ότι τρώει κάτι μπισκότα φακής. Λέω, έλα Χριστέ και Παναγία, μπισκότα φακής, τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοια περίεργα τρώει, παιδιά, η Κάντζου. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Αλλά σου έχω είδηση.
1: Ωραία.
0: Δεν θα περιοριστείς λοιπόν στα μπισκότα φακής.
1: Τι να τρώω.
0: Έρχονται και άλλα μπισκότα το επόμενο διάστημα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, οι επιστήμονες ετοιμάζουν μπισκότα από σκουπίδια. Πολύ καλά ακούσατε, μπισκότα λοιπόν από σκουπίδια, γιατί ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το πολύ πολύ επόμενο διάστημα η επισιτιστική κρίση, αλλά ταυτόχρονα και ο κίνδυνος όταν προκύπτει από φυσικές καταστροφές. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Αντένα.
6: Εσείς θα τρώγατε ένα μπισκότο φτιαγμένο από πεταμένα μπουκάλια? Ομάδα ερευνητών της NASA δημιούργησε ζύμες που μετατρέπουν πλαστικά και γεωργικά απόβλητα σε βρώσιμες πρωτεΐνες, δημιουργώντας ένα σνακ κυριολεκτικά από τα σκουπίδια.
7: Το πλαστικό είναι ίσως το τελευταίο συστατικό που θα σκεφτόταν κανείς να προσθέσει σε μια συνταγή για μπισκότα. Όμως, μια ομάδα ερευνητών που θέλει να αλλάξει αυτή την αντίληψη δημιούργησε ζύμες που μετατρέπουν πλαστικά και γεωργικά απόβλητα σε βρώσιμες πρωτεΐνες και μόρια αρωματικών ουσιών, δημιουργώντας ένα σνακ κυριολεκτικά από σκουπίδια. Οι ερευνητές παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους στο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης Χημείας στο πλαίσιο της ανησυχίας που προκύπτει σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια στον πλανήτη. Προς το παρόν, τα μπισκότα έχουν λάβει πολύ θετικές αξιολογήσεις όσον αφορά το άρωμά τους, ενώ οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να τα καταναλώσουν σε συνθήκες περιορισμένων πόρων.
0: Η Κάντζου, πρώτη και καλύτερη. Είναι πρόθυμη η Κάντζου να τα καταναλώσει.
1: Όχι.
0: Θέλει να γευτεί μπισκότα από σκουπίδια.
1: Θα χαρίζω, όχι. Με τίποτα.
0: Σου έρχεται, Κάντζου, όπως καταλαβαίνεις. Έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα. Για τα έντομα, πώς για τα αλευροσκούλικα, για τους γρίλους, για την αποδημητική ακρίδα, γιατί υπάρχει μια διαφορά. Δηλαδή, σνακ από αποδημητική ακρίδα.
1: Ναι.
0: Ακρίδα, όχι όπια και όπια.
1: Ναι. Έτσι.
0: Τώρα λοιπόν, όπως ακούσατε, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι επιστήμονες ετοιμάζουν μπισκότα από σκουπίδια. Είναι το επόμενο βήμα που έρχεται, θα το βρούμε μπροστά μας, για να αντιμετωπιστεί, όπως λένε, η επισιτιστική κρίση. Θυμάσου, Κάντζου, μετά τα μπισκότα φακής,
1: θα
0: φας και μπισκότο από σκουπίδι και θα πεις και ένα τραγούδι. Θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου.
1: Άσε μας, παιδί μου, να τρίχιασα.
0: Κάτσε να δούμε αν θα ανατριχιάσουμε με αυτά που θα ακούσουμε από τον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα και πάλι.
8: Καλημέρα και πάλι, κάτι γίνεται. Τώρα πρέπει να είναι και όλοι στους αγιασμούς. Αλλά καλό το κλίμα βλέπω στην εκπομπή. Μιλάμε για άνοιγμα σχολείων. Το συνδυάζουμε με σκουπιδένια μπισκότα. Καλή ιδέα μου ακούγεται εμένα. Πιστεύω θα δοκιμάσω.
0: Α, νάτος, ο πρώτος πρόθυμος. Να, ο Βολάνιος. Για πες μας λοιπόν, Παναγιώτη.
8: Για την κίνηση ή για το πώς θα μου φάνουν τα σκουπίδια, τα μπισκότα από σκουπίδια. Θα πω για την κίνηση. Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο Τσαρδιτού. Στο κόκκινο εισταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος Ισπανόρμου. Στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσει μειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιε. Λέει η Κατερίνα βέβαια ότι με τόση ακρίβεια και τόσα θέματα ανοιχτά, ενέργεια, βενζίνη κτλ. Η λίμπιντο πηγαίνει περίπατο. Καλημέρα και σε σένα. Ενώ ο Γιώργος λέει υπάρχει ένα τεστ για να τσεκάρετε τη λίμπιντό σας. Αν λέει δεν την ανεβάζει ο ή σύντροφός σας και την ανεβάζει ένα τρίτο άτομο, τότε σίγουρα δεν φταίει η διατροφή. Καλημέρα και στον Σάβα στη Σκωτία. Να είσαι καλά, Σάβα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στην Αναστασία. Μακάρι λέει να γύριζα σε εκείνα τα ανέμελα χρόνια, τα σχολικά. Κι ας είχαμε τότε εμείς χούντα. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί υπάρχει μια σχεδόν τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ακριτικό Καστελόριζο. Όχι τυχαία, γιατί όλο το τελευταίο διάστημα οι Τούρκοι έχουν βάλει στο μάτι και έχουν στοχοποιήσει τα ελληνικά νησιά. Εν τούτης λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο σημερινό ταξίδι του, νομίζω το απόγευμα φτάνει στο Καστελόρισο, δεν το κάνει τυχαία. Νομίζω ότι θέλει να στείλει μηνύματα για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, ενέχει και ισχυρό συμβολισμό και θα σταλούν και μηνύματα από το ακριτικό Καστελόρισο με αποδέκτες στην άλλη μεριά του Αιγαίου. Σε μια περίοδο που έχει πάλι ενταθεί η ένταση με την Τουρκία, η Τουρκία έχει ανεβάσει τους τόνους. Άκουσα και τον Τζελίκ χθες να λέει πάλι τα ίδια, έτσι, ότι τους περικυκλώνουμε κτλ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα βρεθεί, μάλλον το απόγευμα, νομίζω, φτάνει στο Καστελόριζο. Αλλά το επίσημο πρόγραμμά του θα ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον Νίκο Ασβέστη, και στη συνέχεια θα επισκεφτεί έργα και υποδομές στο νησί. Θέλω έτσι να στείλει μηνύματα, θα το ξαναπώ. Λοιπόν, θα ανοιχτερεύσει και το Σάββατο στο νησί, καθώς την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελορίζου.
0: Σημαντική και συμβολική η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Εν μέσω των αυξανόμενων και συνεχόμενων τουρκικών προκλήσεων. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα πάμε φυσικά στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα όσα έχουν προκύψει σχετικά με αυτό το περίφημο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι. Αλλά και στα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία, καθώς και οι πολιτικοί αρχηγοί των άλλων κομμάτων βρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη, στην Διεθνή Έκθεση, αλλά και την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα σε κυβέρνηση Ελλάς και Πασόκα Ελλάς για όλα τα θέματα. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε, είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει!
11: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας στην Παιδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Παιδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Παιδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Παιδμεδέ.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
15: Big

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στο σελίδο
2: FM, στους 103,3.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λατό FM στους 103,3.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Πάμε και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί, οι οποίοι συνελήφθησαν, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Είναι μια κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα. Και από εκεί και πέρα είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει με το τι έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο, κλινική εντός εισαγωγικών.
1: Πολλά εισαγωγικά στην
0: οτιδήποτε άλλο μπορεί να βάλει κάποιος. Γιατί υπάρχουν αντιφάσεις στην κατάθεση που έχει δώσει η γιατρός, η οποία λέει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο ιατρείο στις 4.30, ενώ η κλήση, για παράδειγμα, στο ΕΚΑΒ έχει γίνει στις 4.21 πρώτα λεπτά. Και ταυτόχρονα από το βίντεο ληπτικό υλικό οι αρχές έχουν εντοπίσει ότι η ώρα άφηξης του τραγουδιστή
1: ήταν
0: στο ιατρείο ήταν στη μία το μεσημέρι.
1: Και βεβαίως από τα στοιχεία που έχουν, συλλέξει οι αρχές φαίνεται ότι και ο Μαζονάκης άρχισε να έχει προβλήματα την ώρα της θεραπείας. Είχε ξεκινήσει η θεραπεία. Δεν είναι αυτό που είπε η γιατρός εγωικά, δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Η γιατρός είπε ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο διασώστης, ο οποίος έφτασε πρώτος, ο οποίος λέει ότι εμάς μας είπε η γιατρός ότι δεν είχαν ξεκινήσει τη θεραπεία.
1: Ναι, ότι όμως το δεύτερο βλεποκαθετήρα, ενώ το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία 45 ολόκληρα λεπτά.
0: Από εκεί και πέρα, χθες, σύμφωνα με αποκάλυψη στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, υπήρξε και ένα δεύτερο ιατρείο στην Πατριάρχου Ιακήμ.
1: Ναι.
0: Το οποίο εμφανιζόταν ως εταιρεία εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων, αλλά υπάρχουν υπόνοιες ότι και εκεί γίνονταν διάφορες ιατρικές πράξεις. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, αυτά τα περίφημα ιατρία, κλινικές, κέντρα ευεξίας.
1: Από πού λαμβάνουν άδεια?
0: Από πού λαμβάνουν άδεια και αν γίνεται έλεγχος?
1: Γιατί άκουσα ότι τα μηχανήματα είναι δηλωμένα από τον δικηγόρο, από τον συνήγορο.
0: Από τον κύριο Αγαπηνό.
1: Ωραία. Και την ίδια στιγμή ο ιατρικός σύμβουλος λέει ότι δεν είχε δει τα μηχανήματα.
0: Ο κύριος Πατούλης είπε ότι έγιναν δύο έλεγχοι.
1: Αλλά τα μηχανήματα αυτά.
0: Και το 24 και το 25 και ότι δεν υπήρχαν μηχανήματα. Όπως μάθαμε χθες, το ένα μηχάνημα αγοράστηκε το 2026. Ναι. Οπότε σε αυτού του ελέγχου ήταν λογικό να μην βρεθεί. Το άλλο μηχάνημα όμως.
1: Μάλλον το έκρυβαν την ώρα των ελέγχων που δημιουργούνταν οι έλεγχοι. Αυτό καταλαβαίνω και αυτό λένε οι πληροφορίες. Πάντως οι ειδικοί γιατροί λένε ότι πρέπει η πλασμαφαίρεση να γίνεται αυστηρά εντός νοσοκομείου. Γιατί ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια. Άρα, πώς μπορείς να κάνεις τέτοιες θεραπείες σε ένα κέντρο ευεξίας, δεν ξέρω πώς να το πω, και ποιος ελέγχει αυτά τα κέντρα? Γιατί τώρα έχει ανοίξει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ο ΣΥΠ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια κέντρα. Βεβαίως, απ' την άλλη, αν δεν βλέπατε τις εικόνες μέσα από το κέντρο, μόνο κλινική δεν το έλεγες, έτσι. Εγώ δεν. Δηλαδή, υπήρχαν και ακολουθούνταν κανόνες υγιεινής. Αποστήρωσης.
0: Εμένα μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση. Γιατί λέμε για τους ελέγχους, αν είχαν πραγματοποιηθεί και τι αποτελέσματα είχαν. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε καν απνιδωτή.
1: Ναι.
0: Αυτό το είπαν λοιπόν και οι διασώστες, οι οποίοι πήγαν πρώτοι στο σημείο, αλλά και ο κ. Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ. Δεν υπήρχε καν απνιδωτής. Δηλαδή γίνονταν τέτοιες ιατρικές πράξεις, που όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, γίνονται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον και από ειδική ομάδα ιατρών,
1: αιματολόγων,
0: που σίγουρα πρέπει να υπάρχουν αιματολόγοι. Το ένα είναι αυτό λοιπόν. Και από την άλλη, εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί με μια πρόχειρη έρευνα στο διαδίκτυο είδαμε πάρα πολλές διαφημίσεις μέσω των social media του συγκεκριμένου ιατρίου, από τον ιατρό και από την σύζυγό του, την άλλη ιατρό, οι οποίοι περιγράφουν τη διαδικασία αυτών των ιατρικών πράξεων. Εμφανίζονται ασθενείς που λένε ότι λαμβάνουν αυτές τις θεραπείες.
1: Ακριβώς.
0: Ο συγκεκριμένος γιατρός έλεγε λοιπόν ότι περισσότεροι από 200 ασθενείς την χρονιά που μας πέρασε έκαναν τέτοιες θεραπείες και είχαν εντυπωσιακή βελτίωση, όπως ο ίδιος έλεγε, στα προβλήματα υγείας, στα αποτελέσματα των εξετάσεών τους, είτε αυτές ήταν καρδιολογικές είτε αυτές ήταν εξετάσεις αίματος, και έλεγε επίσης ότι με αυτές τις θεραπείες οι ασθενείς φαίνονται νεότεροι έως και 8 χρόνια από την βιολογική τους ηλικία.
1: Εντάξει, αυτά είναι περίεργα.
0: Και
1: πράγματα.
0: Το ερώτημα είναι, ο ιατρικός σύλλογος λέει ότι έκανε ελέγχους και δεν βρήκε λοιπόν τα μηχανήματα. Ναι. Εγώ να σου πω ότι τα είχαν κρύψει. Δεν είχε δει κανείς αυτές τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είχε ακούσει κανείς τίποτα για ένα ιατρείο που κάνει αυτές τις πράξεις στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολονάκι.
1: Θεραπείες. Γιατί θεραπεία είναι η πλασμαφαίρεση. Δεν είναι μια απλή ιατρική πράξη, όπως το είπε ο Ιωσήφ πολύ σωστά. Και από την άλλη πλευρά, από ό,τι είπε η γιατρός στην κατάθεσή της, είπε ότι ο Μαζονάκης δεν ήταν καλά. Ο άνθρωπος που έχει κάποιο πρόβλημα, είχε χτυπήσει, είχε πέσει το Σάββατο.
0: Το Σάββατο, όπως αποκάλυψε χθες ο Νίκος Ευαγγελάτος,
1: ναι,
0: στο Live News, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο στην Ερυθρέα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί.
1: Στο κεφάλι του.
0: Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.
1: Δεν τον είδε ότι ήταν σε αυτήν την κατάσταση.
0: Όχι μόνο αυτό, Μαλία.
1: Γιατί να τον βάλει να κάνει.
0: Η ίδια στην κατάθεσή της λέει ότι όταν πήγε στο ιατρείο δεν ήταν καλά, ότι ήταν σε υπερδιέγερση και μάλιστα ότι υπήρχε και κάποιο πρόβλημα με την ομιλία.
1: Το βλέπεις.
0: Και καλά, όταν το βλέπεις αυτό και είσαι γιατρός, προχωράς λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, αλλά έχουν πέσει σε αντιφάσεις και ο γιατρός και η σύζυγός του και βεβαίως και γι' αυτό και συνελήφθησαν. Μένει να δούμε. Εγώ θεωρώ ότι η ιατροδικαστική θα δείξει, η έκθεση θα δείξει ακριβώς τα αίτια του θανάτου. Και που οφειλόταν, όμως δεν μπορείς να βάζεις έναν άνθρωπο που βλέπεις ότι δεν είναι καλά, έχει λιποθυμήσει το Σάββατο. Μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, κάτι να παίρνει μια, οτιδήποτε, να βάλεις να κάνει αυτή τη θεραπεία και όχι σε νοσοκομείο υπό την παρακολούθηση γιατρών. Πώς θα γίνει?
0: Από εκεί και πέρα το θέμα είναι όμως ποιος προστατεύει τους πολίτες.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος προστατεύει τους πολίτες από αυτά τα ιατρία που τάζουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες, είναι η περίφημη ολιστική ιατρική και η ιατρική καλά, του μάρκετινγκ.
1: Ναι.
0: Με όλη αυτή τη διαφήμιση.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό.
0: Η τεχνητή ευεξία, ξέρεις γιατί.
1: Με το μαζονάκι, τι μου θυμίζει, ας πούμε, αυτό. Κάποιοι που πάνε στην Τουρκία να φτιάξουν τα δόντια τους. Και κάποιοι έχουν σοβαρά προβλήματα μετά. Δηλαδή, γιατί πάνε, όχι σε οδοντιατρικά εργαστήρια, σε οδοντιάτρους κτλ. Και είναι όλα. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Αλλά και εμείς που πάμε, το εμείς τώρα, εντάξει, όσοι πάνε, δεν βλέπουν, ρε παιδί μου, το χώρο. Αισθάνεσαι ασφάλεια να πας να κάνεις μια τέτοια θεραπεία, οτιδήποτε και αν είναι εκεί, σε αυτό το χώρο. Αυτό
0: και ξέρεις τι λέει εδώ η Μαρία. Αυτός είναι ο ιατρικός τουρισμός, λέει, που διαφημίζουν. Και το συγκεκριμένο ιατρείο ήταν σε διαφημίσεις και στο εξωτερικό. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Όλα τα βίντεο, αν προσέξεις, είναι στα αγγλικά.
1: Μάλιστα.
0: Από το συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος διαφημίζει τις θεραπείες αυτές με τα βλαστοκύτταρα, τα θεϊκά κύτταρα, όπως τα χαρακτηρίζει, αυτή την ευεξία και φυσικά τον καθαρισμό του πλάσματος.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Που ξαναλέω.
0: Μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται για ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
1: Αυτοάνοσα. Και το ξέρω.
0: Αυτοάνοσα, νευρολογικά, αιματολογικά προβλήματα.
1: Δηλαδή, ασθενείς με μια ασθένεια Γκράβιτς είναι μια θεραπεία που γίνεται όταν επιδεινωθεί πάρα πολύ η κατάστασή τους. Το ξέρω αυτό. Ή άλλα αυτοάνοσα, ή σκλήρινση. Όχι όμως για να φαίνεσαι νεότερος και κυρίως όχι σε ένα απλό κέντρο ευεξίας. Όλες αυτές οι θεραπείες γίνονται μέσα στο νοσοκομείο και όχι σε όλα τα νοσοκομεία. Πρέπει να υπάρχει, λέει, αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο για να κάνει αυτή τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης.
0: Και βέβαια το συγκεκριμένο ιατρείο είχε και πλούσιο πελατολόγιο με την έννοια ότι δεν έβρισκες ραντεβού, όπως λένε οι γνωρίζοντες, και φυσικά αμείβονταν και πάρα πολύ.
1: Βέβαια, αδρά.
0: Αδρά, ακριβώς. Και είναι αυτό που λέμε. Ποιος προστατεύει λοιπόν τους πολίτες από αυτές τις μορφές της ιατρικής που ασκούνται με αυτόν τον
1: θα
0: τρόπο.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Και για τα μηχανήματα, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
1: Βέβαια, και νέος άνθρωπος.
0: Με τραγικό έτσι. Και άδικο τρόπο. Περιμένοντας λοιπόν έτσι. Να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας, τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, των τοξικολογικών εξετάσεων, όπου θα υπάρχει και το επίσημο πόρισμα για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας για να δούμε πώς θα τα προλάβουμε.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Αντιπαράθεση εναντίον όλων, θα έλεγα εγώ. Και ο αντιμέτωπος αγώνας του Πασόκ εναντίον και της κυβέρνησης και του κ. Τσίπρα. Το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα που έχει προκαλέσει και εκεί και σε αυτό το κομμάτι έχουμε αντιπαράθεση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τόνοι.
0: Ναι, γιατί για παράδειγμα αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, η Ελλάς κοστολογεί το πρόγραμμά της στα 7,5 δισεκατομμύρια για την τετραετία, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι το κόστος φτάνει τα 40 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας και επίθεση εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
0: Και από την άλλη μεγάλη κόντρα με το Πασόκ και την Ελλάδα σχετικά με τον κύριο Σιακαντάρη και το αν ήταν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου.
1: Ναι, ναι ήταν. Βγήκε διαμαγείας από το Εθνικό Συμβούλιο, το όνομά του. Γιατί υπάρχει έντονη αντιπαράθεση.
0: Να ακούσουμε λοιπόν χθες την κυρία Λιακούλη αλλά και τον κύριο Χατζηγιαννάκη τι είπανε για το θέμα η κυρία Λιακούλη από το Πασόκ και ο κύριος Χατζηγιαννάκης από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
3: Ήταν ο επικεφαλής του Ινστιτούτου, γιατί ήταν μέλος στη σειρά 322. Βρήκα τα δημοσιεύματα, τα οποία έχω και τα καταθέτω εδώ στο Open, από 13 Ιουλίου του 2026, στην επίσημη ανακοίνωση του ΕΛΑΣ.
4: Συγγραφέα.
3: Αυτό είναι πλαστό δηλαδή. Αυτό είναι πλαστό. 13 Ιουλίου.
4: Δεν αποτελεί μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
5: Αφού έδωσε τη λίστα, το Πασόκ. Υπάρχει το όνομα τώρα του κ. Σεκαντάρη ή όχι?
4: Όχι.
6: Ή το βγάλατε μετά τον τόρο ή δεν υπήρχε ποτέ και το χαρτί του Πασόκ
4: δεν
6: είναι πλαστό?
4: Δεν υπήρχε ποτέ και το έχει διευκρινίσει ο ίδιος ο κ.
6: Σεκαντάρης. Άρα το Πασόκ γιατί να το κάνει αυτό?
3: Αυτό που δήλωσε πριν από λίγο ο γραμματέας του ΕΛΑΣ θα το ανακαλέσει.
1: Έχω μπερδευτεί.
0: Και εγώ έχω μπερδευτεί, αλλά.
1: Αλήθεια, αλλά ήταν μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο το όνομά του. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
0: Στην αρχική ανακοίνωση των ονομάτων, των 400 ονομάτων ήταν. Τώρα ξαφνικά δεν είναι. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης λέει δεν ήταν ποτέ. Το Πασόκ επιμένει και φαντάζομαι ότι θα επανέλθει στο θέμα. Τώρα, στη ΔΕΘ. Έχουμε και τις επισκέψεις των άλλων πολιτικών αρχηγών.
1: Βεβαίως. Και την Κουρκουτσούμπα και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
0: Και του κυρίου Νάτσιου βρέθηκαν χθες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, είπε ότι και οι τρεις, δηλαδή Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, είναι ακριβώς στην ίδια γραμμή, δεν λένε τίποτα διαφορετικό και ότι θυμίζουν τη Θάτσερ με το There is no alternative, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική δηλαδή καμία. Ενώ έριξε τα καρφιά του και στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Πολύς λόγος έγινε για το γεγονός ότι η ομιλία του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη προηγήθηκε αυτή του κυρίου Μητσοτάκη. Θα μπορούσε όμως να πει κανείς ότι τελικά ήταν πολύ ταιριαστό. Τον βόλεψε, αφού κατά κάποιον τρόπο του έστρωσε το χαλί.
1: Το έστρωσε το χαλί, λέει.
0: Καλά. Αλλά εμένα μου άρεσε και αυτό με τη Θάτσερ.
1: Ναι,
0: με
1: ναι.
0: Το There is no alternative. Ναι. Λένε τα ίδια, λέει και οι τρεις. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου πάνω είπε ότι εμείς είμαστε η λύση για την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει ζήτημα, λέει, που δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση και κατέθεσε και τις προτάσεις της για μερικά από τα πιο σημαντικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, όπως είναι για παράδειγμα τα ενίκια.
8: Πάγωμα των ενικίων. Παρέμβαση του δημοσίου προκειμένου να σταματήσει η αχαλήνοτη εκτείναξη των ενικίων για 4 χρόνια με προοπτική ανανέωσης.
0: Πάγωμα για 4 χρόνια στα ενίκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προτείνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, και εκείνη χθες στη Θεσσαλονίκη για την εξοικονόμηση των δημοσίων πόρων.
9: Το πρόγραμμά μας κινείται εντός των δημοσιονομικών αυτών ορίων, αλλά και προβλέπει προσεκτικά σχεδιασμένα ισοδύναμα. Και βέβαια, δεν ξεχνάμε ότι η δραστική μείωση της διαφθοράς μπορεί να δημιουργήσει μόνιμο δημοσιονομικό χώρο. Και για την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων προτείνουμε τη μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200, που δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Ήρθε η ώρα να υπάρξει κάθαρση και λογοδοσία.
0: Αυτά λοιπόν και από τη δραστηριότητα των άλλων πολιτικών αρχηγών εκεί στην Διεθνή Έκθεση και ο κύριος Νατσιός, ο οποίος πρότεινε την επαναφορά 13ου μισθού στο δημόσιο και 13ης σύνταξης για τους συνταξιούχους. Στο μέτωπο Σαμαρά Νέας Δημοκρατίας, τι γίνεται, Αμαλία, όλα καλά?
1: Εντάξει, όλα καλά, φουντώνει κόντρα.
0: Φουντώνει,
1: Φουντώνει, πώς δεν φουντώνει κόντρα. Εντάξει, και χθες ο κύριος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν υπάρχει κανένα.
0: Τι ήταν αυτό, ρε Αμαλία?
1: Πιο απ' όλα, που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Τι είπε ο Μαρινάκης τώρα για τον Σαμαρά, για πες μου.
10: Αν κάνει κόμμα και ο Σαμαράς και πολιτευτεί, μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή πριν τις εκλογές, θα μιλάει για μια μειοδοτική εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, είτε είναι πρώην πρωθυπουργός, είτε είναι οποιοδήποτε, λέει μέχρι την Παρασκευή ότι είσαι προδότης, ενώ έχεις ισχυροποιήσει ως ποτέ τη χώρα, δεν μπορώ να φανταστώ πως τη Δευτέρα θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Ειδικά η διακυβέρνηση του τόπου δεν είναι ένα παιχνίδι μοιράσματος θέσεων.
0: Δεν είναι παιχνίδι μοιράσματος θέσεων.
1: Ναι.
0: Η διακυβέρνηση του τόπου.
1: Ναι. Άφησε έτσι, καρφί ήταν, ξεκάθαρα.
0: Έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια το επόμενο διάστημα σε αυτή την κόντρα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί όπως πολύ σωστά γνωρίζουμε, ο χειρότερος πόλεμος είναι ο εμφυλίος. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
15: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
17: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
18: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
19: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
20: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
19: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
21: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
22: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
24: Εσείς
2: Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Καλημέρα και στο Θανάση, το Σταθόπουλο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Καλημέρα και στο Χρήστο, άσε μου λέει τα τετριμένα και πιάσε την πανάθα και το αστρονομικό ποδόσφαιρο που παίζει. Περίμενε Χρήστο, κρατάω χαμηλά τον πύχη. Όχι ακόμα, περίμενε.
1: Μας σιγά σιγά από το
0: γίνεται
1: πρωί
0: η αγουρίδα μέλη.
1: Μας έχει ζαλίσει από το πρωί, τι κρατάς χαμηλά τον πύχη? Κοϊδεύεις και τον κόσμο, όχι τίποτα.
0: Είπα Νικό, κουβέντα εγώ.
1: Μίλα, δηλαδή πες μου, άλλο ψέμα. Δηλαδή μας έχει ζαλίσει.
0: Άλλο εκτός αέρα.
1: Ναι, εκτός αέρα λέω, εκτός αέρα. Δεν λέω στον αέρα. Το είπα, Παναγία μου. Μια ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τη ματιά των πολιτών. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο 12 με 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται η ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα. Αυτό θα συμβεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Δηλώσεις από Βελόπουλο, λέει. Δεν έχει ή δεν πάει η Θεσσαλονίκη? Όχι, δεν πάει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το έχει διευκρινίσει, αλλά για να μην νομίζεις ότι μεροληπτούμε, χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση.
5: Στα λόγια των Βορείων Προαστίων μιλούν για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρουλάκη. Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Όχι Βελόπουλο.
6: Αετριστούς.
5: Έχουμε και πρόγραμμα και σχέδιο να κυβερνήσουμε. Και μπορούμε.
0: Γιατί εδώ πραγματικά προσπαθούμε να ακούγονται όλες οι απόψεις, όλες οι φωνές και ειδικά σε μια προεκλογική χρονιά. Τώρα σήμερα έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρωτοδώρο τριήμερο στο Πήλιο, παιδιά. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει στο βουνό των Κεντάβρων με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Για να καλωσορίσουμε λοιπόν το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί στο GR, λοιπόν, θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Έχω γίνει ένα με το πάτωμα τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Δεν βλέπουμε.
0: Ο ερμηνευτής, ο Τζίμι Φοντάν, έβγε σαν σήμερα το 2013. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή σχολική χρονιά σε λίγο κοντά σας.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.

0: με επιβράβευση Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Στη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών γνωστοποίησε ότι κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του εντοπίστηκαν δύο παράνομα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο. Η οικογένεια του τραγουδιστή έχει ζητήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, τον ορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συμπληρώνονται σήμερα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας, ανέφερε ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, η Μανώλα Λγκουαθή, μιλώντας στους παίκτες της ομάδας. Μετά τη σημερινή δεύτερη προπόνηση, θα ανακοινώσει την αποστολή για τον αυριανό εντός έδρας αγώνα με τον Όφης για τη Super League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Όπως κάθε Παρασκευή, 10-12, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Γιώργο. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr για τα email.

Ξεκινά ένα τριήμερο στον απόϊχο της τραγωδίας με τον Γιώργο Μαζονάκη και τα απόνερα θα μπλέξει πολλοί κόσμος, αν με θυμηθείτε σε αυτή την εκτίμηση που κάνω, και όχι μόνο σχετικά με τους ιδιοκτήτες του ιατρίου, της περίεργης αυτής ιστορίας που ήδη την ονόμαζαν κλινική, αλλά και άλλοι που θα έπρεπε να είχαν κάνει ελέγχους και δεν έκαναν ποτέ. Γενικά υπήρχε ένα σύστημα Cosa Nostra, από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, που καλό θα είναι τώρα με την ευκαιρία αυτή και με αφορμή την τραγική ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη να ξεσκεπαστεί όλο αυτό το πράγμα που αναδύει μπόχα και δυσοδεία. Από την ύπαρξη τέτοιων εντός εισαγωγικών ιατρίων μέχρι τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις αρχές που δεν τα είχαν ελέγξει ποτέ. Θα τα πούμε όμως αυτά στη συνέχεια. Τριήμερο με ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στο Καστελόριζο σήμερα το απόγευμα και θα μείνει εκεί μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Εθνική σημασία η επίσκεψή του και λόγω της ιστορικότητας την Κυριακή είναι η επέτειος από την απελευθέρωση του νησιού. Θα τα πούμε όλα αυτά γιατί υπάρχει έντονη κινητικότητα στα ελληνοτουρκικά. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις είδαν το φως δημοσιότητας και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και από Δευτέρα δουν και άλλες. 2-3 τουλάχιστον, λέει το δικό μου ρεπορτάζ, από αυτά που έμαθα από δημοσκόπους. Και βέβαια η άνοδος του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την καθιερωμένη ομιλία στο Βελίδιο και την συνέντευξη τύπου την Κυριακή το μεσημέρι. Άρα θα είναι ένα ακόμα τριήμερο, ένα ακόμα Σαββατοκύριακο με ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα είναι ευχάριστη μέρα για μας, με την έννοια ειδικά για τους γονείς. Αν και εμένα μεγάλωσαν τα παιδιά, τελείωσαν και τα πανεπιστήμια, μπήκα σε άλλη φάση της ζωής μου, αλλά σίγουρα για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά, χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Να ευχηθούμε καλή αρχή, καλότυχα τα παιδάκια στην πορεία τους. Ξέρετε, η έννοια του αγιασμού, το ψάξα, δεν υπάρχει σε πολλές χώρες του πλανήτη. Είναι λίγες οι χώρες που όλα καθιερωμένα τα δημόσια σχολεία στη δημόσια εκπαίδευση έχουν καθιερώσει τον αγιασμό στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σήμερα είναι όμως και μια μέρα μνήμης για τον πλανήτη και πολύ περισσότερο για την Μητρόπολη του κόσμου, τη Νέα Υόρκη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασαν 25 χρόνια, φίλες και φίλοι, από τη μέρα που όλοι ομολογούν ότι άλλαξε πραγματικά τον κόσμο. Άφησε μια άλλη πραγματικότητα πίσω, ξημερώσαμε με μια άλλη πραγματικότητα 25 χρόνια μετά, 11η Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά συνθέτουν την επικαιρότητα την οποία θα σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα, με συνεντεύξεις, με παρασκήνια, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών, όπως κάνουμε τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Αλλά πριν απ' όλα, νομίζω ότι το λόγο πρέπει να δώσουμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος είναι εδώ, έτοιμος να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Μην τρελαίνεστε, μπορεί να μην είχε κίνηση σήμερα

0: κάθε ώρα. Δεν ήταν τόσο τραγικά τα πράγματα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο Φάληρο. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, καθώς απομακρύνθηκε από το οδόστρωμα το ακινητοποιημένο γιοταχή που βρισκόταν στο ύψος της πλατείας νερού. Το λέμε σαν ενημέρωση αυτό γιατί είχε διαμορφωθεί μποτιλιάρισμα τις προηγούμενες δύο ώρες αρκετό. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είσαι προετοιμασμένος να δίνεις πληροφορίες από τη Δευτέρα. Ίσως είναι προτιμότερο να λες ποιοι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί και χωρίς προβλήματα.
0: Άλλοι, ναι.
1: Και όλοι οι άλλοι θα είναι γεμάτοι.
0: Θα ξεμπερδεύουμε σε μερικά δευτερόλεπτα αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν σε συμφέρει μάλλον αυτό. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Την καλημέρα μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε.

0: Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και στη συνέχεια για την ιστορία με το ιατρείο Θεοδωρόπουλου και Γάκα σε σχέση με αυτά τα οποία συνέβησαν, φίλες και φίλοι, με τον Γιώργο Μαζονάκη, τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη. Θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια, θα ακούσουμε και γιατρούς. Υπάρχει θέμα, να ξέρετε, και εκτός από το ποινικό κομμάτι της ιστορίας αυτής, ξέρετε ότι έχουν συλληφθεί, έχει συλληφθεί το ζευγάρι. Μαθαίνω ότι ενδεχόμενη να υπάρξει παρέμβαση και από την αρχή προστασίας για το ξέπλυμα. Ξέρετε, με επικεφαλή στον κύριο Χαράλαμπο Βουρλιώτη, γιατί από ό,τι προκύπτει, το ιατρείο αυτό δεν είχε απλά κόσμο, δεν έβρισκε ραντεβού μαζί τους. Και θα έχει ενδιαφέρον ο κύριος Βουρλιώτης να ψάξει και να βρει πώς αποκτήθηκε η περιουσία. Απόλυτα φορολογημένη και νόμιμα. Το σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό, για παράδειγμα, οι αγορές των ακινήτων στα ιατρία. Υπάρχει και μια τέτοια διάσταση στο ρεπορτάζ που την έψαξα και μου την επιβεβαίωσαν δικαστική και οικονομική κύκλοι. Οπότε νομίζω ότι από Δευτέρα θα πάρει και άλλη τροπή η ιστορία αυτή. 6.000 πήγαινε η ταρίφα για τέτοιου είδους επεμβάσεις, εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη. Φαντάζομαι είναι περιττό να ρωτήσω αν έκοβαν αποδείξεις οι γιατροί, έτσι, και αν τα λεφτά πήγαιναν με νόμιμη διαδικασία σε κατάθεση λογαριασμών. Μάλλον όχι. Μάλλον φρέσκο χρήμα μαύρο διακινήτο εκεί και σε άλλα ιατρία αυτού του επίπεδου. Ο εισαγγελέας μαθαίνω πως ψάχνει επίσης αν υπάρχουν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και του κυρίου Πατούλη. Ο οποίος βγαίνει από κανάλι σε κανάλι και προσπαθεί εν πάση περιπτώσει να υπερασπιστεί το ρόλο του, και καλά κάνει, αυτός είναι ο ρόλος του. Αλλά να δούμε κατά πόσο υπάρχει από πίσω μια διαδικασία που παραπέμπει, όπως είπα πριν, σε Κόζα Νόστρα. Αν δηλαδή ελέγχονται πραγματικά με αυτοψίες τα ιατρία που ανοίγουν, τι μηχανήματα υπάρχουν εκεί και αν επανέρχεται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας με νέες αυτοψίες χωρίς να προειδοποιήσουν τους γιατρούς. Κρατήστε το αυτό το οποίο επισημαίνουμε. Τέλος πάντων, από αυτή την ιστορία φαίνεται ότι θα αναδειχθούν πολλά και σημαντικά πράγματα, πτυχές που ίσως μέχρι να βγει η ιστορία αυτή στη δημοσιότητα με το τραγικό τέλος του Γιώργου Μαζονάκη, του αγαπημένου τραγουδιστή, δεν φανταζόταν κανείς. Ας πάμε όμως σε κάτι λίγο πιο ευχάριστο από αυτό. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσιο Αρνιακό, το μετεωρολόγο μας, να μας πει τι καιρό θα έχει το τριήμερο και αν κάποια στιγμή σιγά σιγά θα μπούμε στο φθινόπωρο ή όχι. Καλημέρα κύριε μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές του Real FM. Πράγματι λοιπόν, η καλοκαιρία θα συνεχιστεί, αλλά όχι για πολύ, κανά δύο μέρες ακόμα, σήμερα και αύριο θα έλεγα, αφού από αύριο και μετά το φθινόπωρο θα μας χτυπήσει για τα καλά την πόρτα, αφού έρχονται βροχές, καταιγίδες,

0: εποχικά σύμφωνες με πιθανές χαλαζοπτώσεις και ραυνοπτώσεις, ό,τι δηλαδή χαρακτηρίζει το κανονικό φθινόπωρο. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με περιορισμένη αστάθεια στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς ανέμους μέχρι 3-4, το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα υπηρωτικά θα φτάσει σήμερα τους 34 με 36 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 31 με 33. Στην Αττική δεν περιμένουμε τίποτα σημαντικό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Βοριάδες 3 με 4. Στον Ευωϊκό έως 5 με 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τις θερμοκρασίες μέχρι 31. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ στη Μακεδονία, την Ήπειρο, το Βόρειο Ιόνιο και τη Θεσσαλία και πιθανά στην Αιτωλοακαρνανία και την Ευρυτανία θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, προελούδιο του φθινοπόρου που ουσιαστικά μπαίνει από την Κυριακή. Οι άνεμοι αύριο θα είναι βοριάδες 3 με 5, η θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει πτώση 1 με 2 βαθμούς. Θα φτάσουμε τους 32 με 34 στα βόρεια. Στις υπόλοιπες περιοχές τους 35 με 37 αύριο και στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριαδάκι μέχρι 5 μποφόρ, στα ανοιχτά 6, θερμοκρασία 21-34.
1: Μάλιστα. Τώρα,
0: Κυριακή, τώρα οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες για εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με τα ισχυρότερα φαινόμενα και με τη μεγαλύτερη διάρκεια να εντοπίζονται στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο βορειοδυτικό Αιγαίο, δηλαδή στις περιοχές γύρω από το Θερμαϊκό. Οι άνεμοι βοριάδες μέχρι 6 μποφόρη, θερμοκρασία σε πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει στις περισσότερες υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές τους 28 με 31 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε πιθανές βροχές το απόγευμα με τη θερμοκρασία...
1: Το απόγευμα της Δευτέρας?
0: Της Κυριακής.
1: Της Κυριακής, μάλιστα.
0: Και στη Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες από το πρωί. Η θερμοκρασία 22 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, επειδή είναι και η έκθεση... πρέπει να το ξέρουν όσοι θα είναι εκεί, ο καιρός στη Θεσσαλονίκη από το βράδυ του Σαββάτου θα χαλάσει.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας κύριε Αρνιάκη. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία από την Κυριακή Δευτέρα.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία, βέβαια.
1: Και βλέπω...
0: στα κανονικά επίπεδα με το ζόρι 30-31 το πολύ.
1: Ωραία, να δροσίσει λίγο. Ευχαριστώ.
0: Θα έχουμε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ευχαριστώ αυτό. Να είστε καλά κύριε Αρνιάκη, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Βλέπω αρκετά θετικά σχόλια για αυτό το οποίο είπα για τους οικονομικούς εισαγγελείς. Το έχετε υποδεχθεί, μα είναι αυτονόητο ότι πρέπει οι οικονομικοί εισαγγελείς να μπουν μέσα και να κάνουν φίλο και φτερό την ιστορία αυτή. Και εφόσον είναι απόλυτα νόμιμοι, αν είναι, γιατί από μαρτυρίες δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, να επιβάλλουν αυτό το οποίο πρέπει να επιβάλλει ο νόμος και το Σύνταγμα της χώρας, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν λέει για όσους φοροδιαφεύγουν, ότι πρέπει να επιβληθούν ποινές? Για να δούμε τι θα δούμε, να δούμε καταρχάς τι θα βρουν. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα βρουν. Υπάρχουν ήδη αρκετές μαρτυρίες, φίλες και φίλοι, σε σχέση με τις επισκέψεις και την ταρίφα που είχαν κόψει συγκεκριμένοι γιατροί. Να δούμε όλα αυτά, θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, γιατί σας είπα, εκτός από το ποινικό κομμάτι υπάρχει και το οικονομικό. Και εκεί ίσως βγουν τα πιο ενδιαφέροντα λαβράκια για την ιστορία αυτή. Μια απλή επίσκεψη κόστιζε 300 ευρώ. Μία επίσκεψη τύπου Μαζονάκη κόστιζε 6.000 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση από μαρτυρίες που έχουν κατατεθεί στην ασφάλεια. Το συγκεκριμένο ιατρείο να έκανε 3 και 4 εξετάσεις, εντός εισαγωγικών η λέξη, σαν και αυτή την εξέταση που έκανε στο Γιώργο Μαζονάκη, την ημέρα. Μάλιστα, εδώ μου λέει ο κ. Παυλίδης, καλημέρα κύριε Παυλίδη. Θα έπρεπε από την αρχή να είχαν μπει οικονομικοί εισαγγελείς, κύριε Παπαγιάννη. Εντάξει, δεν γίνονται όλα μαζί, ξέρετε. Είναι το ποινικό σκέλος που προηγείται του οικονομικού. Αλλά ενδεχομένως να κινητοποιηθούν γρηγορότερα οι αρχές. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία από την Αργυρούπολη. Εισέπραξε πικρία, κύριε Παπαγιάννη. Καλό ταξίδι να ζούμε όλοι όσοι τον αγαπήσαμε, τον Γιώργο Μαζονάκη. Και κάποια στιγμή θα πρέπει η οικονομική εισαγγελία, γράφει η φίλη Μαρία, να δει και άλλα παρόμοια ιατρία που δεν κόβουν ποτέ αποδείξεις, έχουν μαύρα έσοδα και κάποια στιγμή το κράτος θα πρέπει να παρέμβει αποφασιστικά. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, αγαπημένη ακροάτρια από την αρχή της εκπομπής του Real FM. Καλημέρα αγαπητή Βασιλική, να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο, να σε καλά άρχοντα. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Θόδωρο Πάπα Γεωργίου. Καλημέρα. Θυμήθηκαν Γιάννη το Καστελόριζο. Κάλια οργά παρά ποτέ. Το Καστελόριζο και τα μάτια μας. Καλές οι επισκέψεις και τα λόγια. Πρέπει όμως το κράτος να στηρίξει όλα τα ακριτικά νησιά με πράξεις. Πράξεις για να έχουν τα νησιά Έλληνες και να μην ερημώνουν. Ας φτιάξουν για παράδειγμα σχολή εμποροπλοιάρχων στο Καστελόριζο. Καλημέρα και πάλι, να σε καλά, Θόδωρο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη τη Μαρία. Να σε καλά, Μαρία. Απαντώ παρακάτω στις δικαιολογίες που έδωσαν ορισμένοι κυβερνητικοί υπουργοί στο σταθμό μέσα στην εβδομάδα για την άδικη και ανήθικη, κατά τη γνώμη μου, μη καταβολή του επιδόματος στους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών. Δεν αρκούσαν τα διαθέσιμα, τότε μειώνεις το ποσό και το καταβάλεις σε όλους. Επιπλέον, αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα βάσει εισοδηματικά κριτήρια, γιατί τώρα κάποιοι άνω των 65, με ενίκια, μερίσματα, κίνητη περιουσία κτλ., το παίρνουν και κάποιοι κάτω των 65 που ζουν μέσα στη φτώχεια με πενιχρή σύνταξη και αποκλείονται του επιδόματος. Άλλο επιχείρημα είναι πιο νέοι και μπορούν να εργαστούν. Μιλάμε ότι κάτω των 65 είναι οι περισσότεροι με βαρέα και ανθυγινά, 62 ετών και 40 χρόνια δουλειάς, ένστολοι μητέρες, και επιπλέον όλοι κάτω των 65 βγήκαν με νόμο κατρούγκαλου και οι συντάξεις του είναι σαφώς μικρότερες χωρίς προσωπικές διαφορές. Δημιούργησαν συνταξιούχους δύο ταχυτήτων.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, να σε καλά Κώστα. Καλημέρα και στο Θανάση το Ρουμελιώτη. Να σε καλά Θανάση, καιρό έχεις να στείλεις μήνυμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη που λέει ότι μακάρι με την ίδια ευαισθησία που κινήθηκε η εισαγγελία, που θα κινηθεί η εισαγγελία, να το κάνει και με άλλα συμβάντα και όχι κάτι επιλογή. Μα νομίζω ότι ο κύριος Βουρλιώτης έχει δείξει, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, ότι τουλάχιστον αυτό το κομμάτι της οικονομικής εισαγγελίας, η αρχή για το ξέπλυμα δηλαδή, έχει κινηθεί και έχει συλλάβει, εν πάση περιπτώσει, αν όχι συλλάβει, έχει εντοπίσει αρκετές περιπτώσεις άγριας και μεγάλης φοροδιαφυγής. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλετζάκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Λευτέρη. Πάμε όμως να πούμε τώρα την καλημέρα μας στον γνωστό γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Σάβα Καλετερίδη. Καλημέρα κύριε Καλετερίδη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα.
0: Να σας ακούσουμε με πολύ προσοχή για δύο γεγονότα. Πρώτον, τη συνάντηση που είχε ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν στο Παρίσι, αναφέρομαι αυτή η οποία έγινε στο Ελιζέ, όχι αυτή η οποία έγινε στο Γκραν Παλέ για τον Έλληνα αστροναύτη, και τι συζήτησαν για το καλώδιο, τι χρονοδιάγραμμα μπαίνει για την πώτιση του καλωδίου, και δεύτερον, ταξιδεύει, απογειώνεται το αεροσκάφο σήμερα του Πρωθυπουργού για το Καστελόριζο, για τη Ρόδο και μετά το Καστελόριζο. Θα πάει δηλαδή με πλοιάριο στο Καστελόριζο. Τι μπορεί να σημαίνει για τις σχέσεις με την Τουρκία όλο αυτό και τι περιμένουμε να γίνει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου?
1: Λοιπόν, όσον αφορά το καλώδιο, να θυμίσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι τον Ιούλιο του 2024 η Ελλάδα αποπειράθηκε να κάνει έρευνες ανατολικά της Κάσου. Και η Τουρκία έστειλε εκεί 5 πολεμικά πλοία. Νομίζω 3 φρεγάτες και 2 πυραυλάκατους. Με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία ήθελε να δείξει ότι αυτή η περιοχή είναι δικής μου και δικαιοδοσίας. Μιλάμε για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και ότι εάν θέλετε να κάνετε εδώ εργασίες, θα πρέπει να ζητήσετε άδεια από την Τουρκία. Μεσολάβησαν αυτά τα 2 χρόνια. Είχαμε διάφορες αντεγκλήσεις και με την Κύπρο, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δηλώσεις ότι η Κύπρος αμφιβάλλει για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, αλλά και για τη δυνατότητα της Ελλάδας να ξεπεράσει τον γεωπολιτικό κίνδυνο που είναι η ενστάση της Τουρκίας. Μετά από αυτές τις πανεδρομήσεις των 2 ετών είχαμε 3 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, την υπογραφή, την τελετή υπογραφής
0: της συμφωνίας
1: πώλησης του 66% του έργου του GSI που μέχρι τώρα ανήκε 100% στον ΑΔΜΙΕ.
0: Στη Γαλλική Μερίδια.
1: Στη Γαλλική Μερίδια. Εκεί λοιπόν άρχισε μια διαδικασία εμπλοκής της ίδιας της Γαλλίας, του γαλλικού κράτους δηλαδή, σε αυτήν την υπόθεση. Εδώ να πούμε το εξής, ότι η εταιρεία η οποία είχε αναλάβει την εκτέλεση του έργου ήταν και αυτή γαλλική. Mm-hmm. Πριν πωληθεί το έργο ολόκληρο, το 66% στους Γάλλους, ήταν η γαλλική Νεσάνς. Και το έργο δεν είναι φτηνό, δηλαδή η γαλλική εταιρεία θα εισέπρατε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ενισχύεται η παρουσία της Γαλλίας, το έργο γίνεται κατά 66% γαλλικό και από ό,τι πληροφορούμε θα επιλεγεί γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία, γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία, άρα θα έχουμε γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία
0: που θα ποντίσει το καλώδιο.
1: Γαλλική εταιρεία στην οποία ανήκει το έργο κατά 66% και γαλλική εταιρεία η οποία θα το καταχρηστεί.
0: Ωραία, περιμένετε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα σας ξαναπάρουμε, γιατί έχουν ενδιαφέρον αυτά τα οποία μας λέτε. Θέτω από τώρα το ερώτημα. Θα συνοδεύονται αυτά τα γαλλικά πλοία από ελληνικά αντιτορπιλικά ή φρεγάτες? Πρώτο ερώτημα. Και δεύτερον, έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Άμυνας το σενάριο της εμπλοκής? Για παράδειγμα, αν δημιουργήσει το πολεμικό, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό πρόβλημα, υπάρχει σενάριο B, plan B? Θα μας τα πείτε όλα αυτά σε 3-4 λεπτά. Εντάξει, κύριε Καλετερίδη. Οκ, σας ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
13: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
12: 14 Σεπτεμβρίου, Λάστο το FM. Στους 103,3.
14: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
15: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Χανιά, 25 σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα.
19: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Καθυστερήσεις ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Κατεχάκη, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα Αληθινό Ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Πολλά θετικά σχόλια για αυτό το οποίο είπαμε σχετικά με την πληροφορία που έρχεται προς εμάς από την Οικονομική Εισαγγελία για έλεγχο όλων των οικονομικών της λεγόμενης κλινικής. Μόνο κλινική δεν ήταν αυτή. Καλημέρα στην αγαπητή Μίνα, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, να σε καλά στην Ολγίνα που στέλνει την καλημέρα της από την όμορφη Κεφαλονιά, να σε καλά Ολγίνα. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Τα είπες όλα για τα ιατρία, Γιάννη, που δεν δίνουν αποδείξεις. Ισχύουν όμως αυτά και για άλλους επαγγελματίες. Βεβαίως και ισχύουν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Βουγιατζή από την όμορφη Καλαμαριά. Θα διαβάσω σε λίγο αναλυτικά τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον κύριο Μινά Καπάτο. Να είστε καλά, κύριε Μινά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τσιαλίκη. Έχουμε τον κύριο Καλεντερίδη στη γραμμή. Εκκρεμούν δύο ερωτήματα προς τον κύριο Καλεντερίδη και ένα τρίτο το οποίο θα θέσω μετά από παρότρινση ακροατών. Το ερώτημα είναι, κύριε Καλεντερίδη, αν σε αυτή την πόντιση του καλωδίου. Καταρχάς, αν την πόντιση του καλωδίου θα τη μάθει ο κόσμος ή θα είναι μια μυστική διαδικασία πρώτον, και δεύτερον, αν θα συνοδεύονται τα γαλλικά πλοία από ελληνικά αντιτορπιλικά, φρεγάτες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
2: Λοιπόν, καταρχάς θα βγει Ναύτεξ.
1: Ναύτεξ.
2: Ναύτεξ είναι αυτό που ακούγαμε, παιδιά, κύριε, κάνατε μικρότερες από μένα είστε, αλλά
1: όχι πολύ.
2: Που ακούγαμε αγγελίες προς ναυτιλωμένους.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι λοιπόν, είναι δέσμευση μιας περιοχής που κάνει η χώρα που είναι αρμόδια για να εκδώσει Ναύτεξ, και εκεί περιγράφονται και το είδος των εργασιών και η περίοδος.
1: Ναι.
2: Άρα θα εκδοθεί Ναύτεξ και εκεί θα ενημερωθούν με την Ναύτεξ και όλες οι τοπικές
1: χώρες. Η Ναύτεξ θα εκδοθεί από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού?
2: Από τον σταθμό, ναι, από το σταθμό του Ηρακλείου. Υπάρχουν
1: Μάλιστα.
2: δύο σταθμοί, του Ηρακλείου και της Λίμνου. Τώρα, το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι θα ενημερώσουν οι Γάλλοι όλες τις χώρες της περιοχής, και αυτή η ενημέρωση πιθανόν να είναι ικανή για να μην αντιδράσει η Τουρκία. Πάντως,
1: ναι.
2: εξ όσων γνωρίζω, για όλα τα σενάρια, ακόμα και για την περίπτωση που θα αντιδράσει η Τουρκία στέλνοντας πλοία, το Γενικό Επιτελείο, το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο έχει έτοιμα σχέδια για να, για να αντιμετωπιστεί η τουρκική αντίδραση, και το ερώτημα είναι, αυτό κανείς δεν το γνωρίζει, εάν θα συνδράμει και το γαλλικό πολεμικό ναυτικό σε αυτή την προσπάθεια.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Γιατί οι Γάλλοι, αν θέλουν να προστατεύσουν την επένδυσή τους, γιατί περί επενδύσεως πρόκειται, μπορεί να στείλουν και το Charles de Gaulle, το αεροπλανοφόρο για παράδειγμα. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία η οποία διακινείται, να ξέρετε, από το διπλωματικό ρεπορτάζ.
2: Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν το γνωρίζει αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό τεστ για αυτά που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Μάλιστα. Τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό την Κυριακή στην ομιλία του κατά την επέτειο της απελευθέρωσης του στο Καστελόριζο? Τι περιμένετε να ακούσετε για τα ελληνοτουρκικά?
2: Να σας πω. Για τα ελληνοτουρκικά θα υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια αλλαγή στον τόνο των δηλώσεων και του Υπουργείου Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού. Υπάρχει ένας τόνος αποφασιστικότητας. Άρα αυτό θα συνεχιστεί. Απλά άκουσα την άποψη ενός ακροατής σας πριν από λίγο που είπε να γίνει μια σχολή του εμπορικού ναυτικού.
1: Ναι.
2: Κύριε Παπαγιάννη.
1: Το έστειλε με τον μαντεπώνυμό του ακροατής.
2: Βεβαίως. Έχει 600 άτομα αυτή τη στιγμή περίπου το Καστελόριζο. Στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν παρέλαβαν από τους Οθωμανούς οι Ιταλοί το Καστελόριζο, είχε 15.000 κατοίκους. Ακολούθησαν οι Ιταλοί μια πολιτική αφελληνισμού για να μπορούν να το διαχειριστούν καλύτερα, και έκτοτε δεν ανεστράφει αυτή η τακτική αφελληνισμού του νησιού. Το νησί σήμερα έχει 600 άτομα. Ο κύριος Πρωθυπουργός σωστά κάνει και πηγαίνει εκεί. Θέλει να δώσει και ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, να και ο ίδιος αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συγκροτήσουν ένα σχέδιο για να φτάσει ξανά το νησί να έχει μερικές χιλιάδες κατοίκους. Διότι άλλο στόχο. Στρατιωτικό. Άλλος στόχος στρατιωτικός είναι ένα νησί με 600 κατοίκους και άλλο με 5.000 κατοίκους.
1: Είναι προφανές αυτό.
2: Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του νησιού, δεν φτάνουν μόνο οι στρατιωτικές δυνάμεις.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να αποκτήσει οικονομική ζωή, να έχει πληθυσμό. Ελπίζω ο κύριος Πρωθυπουργός που θα πάει και θα δει το νησί από κοντά να πάρει τέτοιες αποφάσεις.
1: Τώρα, ζητούν 2-3 φίλοι ακροατές, ακροάτριες και ακροατές, είναι μία ακροάτρια μεταξύ αυτών, να σχολιάσετε, αν θέλετε να το κάνετε, την δήλωση Φλωρίδη. Αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει πως τη δήλωση αυτή αποδοκιμάζει το Μέγαρο Μαξίμου και δια του εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη πήραν αποστάσεις. Θέλω όμως το δικό σας σχόλιο.
2: Ακούστε, αν ήμουν πολιτικός, θα έλεγα είναι ατυχής η δήλωση.
1: Ναι, επειδή δεν είστε όμως, πώς θα το σχολιάσετε.
2: Κύριε Παπαγιάννη, ακούστε, τώρα δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει ένα κράτος, υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες υπό οποιονδήποτε ηγέτη, οι ένοπλες δυνάμεις θα κάνουν το καθήκον τους. Ακόμα και μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Τώρα, εάν η Τουρκία επωφεληθεί από μια πολιτική. Ένα πολιτικό κενό είναι άλλη τάξη ζήτημα και άλλο θα εισβάλλει.
1: Δεν το έθεσε σωστά ο κύριος Φλωρίδη. Συμφωνώ μαζί σας.
2: Αν ήθελε να δώσει.
1: Θα μπορούσε να το πει διαφορετικά όλο αυτό.
2: Να αποφύγει ο Έλληνες πολίτες να σκεφτούν ότι πιθανόν μια πολιτική περίοδος πολιτικές στάδιες.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Να ενισχύσει.
1: Ή μια υπηρεσιακή κυβέρνηση να μην είναι σε θέση να καταστρώσει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Δεν το είπε έτσι όμως.
2: Ναι, ναι. Και αυτό πιστεύω ότι ήταν ένα ολίσθημα για να μην πω κάτι χειρότερο. Πρέπει οι Έλληνες πολιτικοί να αποφεύγουν τέτοιου επίπεδου, χαμηλού επίπεδου δηλώσεις.
1: Να είστε καλά, κύριε Καλλιτερίδη, σας ευχαριστούμε.
2: Ευγενικός ήμουν πάντα.
1: Εξαιρετικά ευγενικός και ευπρεπής όπως πάντα. Γι' αυτό
2: σας
1: προτιμάμε στην ανάλυση. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Καλλιτερίδη.
0: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όλη η ομάδα δυνατή του Real FM, πολύ περισσότερο η παλιά από το 2007 και μετά, είναι όλοι εδώ. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έρθει. Καλή αρχή στα παιδιά, στα σχολεία. Πολλά τα μηνύματα για τους φίλους μας γιατρούς και όλα όσα συμβαίνουν. Ο φίλος ο Στέλιος Ελαγκάδης μου στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιάννη. Στο δωμό του κέρδους, οι γιατροί αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοια πράγματα θέλουν τιμωρία. Κοίταξε να δεις, έχει σχηματιστεί δικογραφία για την ιστορία αυτή. Οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Πρόκειται για κακούργημα, δεν είναι απλή ιστορία. Καλημέρα και στον κύριο Σπύρο Ζάκα που αναρωτιέται γιατί γίνεται τόσος δώρος για το οικονομικό έγκλημα. Είναι γνωστό ότι κάθε ιατρείο στην Ελλάδα φοροδιαφεύγει μέχρι εκεί που δεν φαντάζεται ο ανθρώπινος νους. Μην κάνουμε ότι πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν μίλησε κανείς για ιατρεία που φοροδιαφεύγουν. Καταρχάς, δεν φοροδιαφεύγουν όλα τα ιατρεία όπως λέτε. Κάποια ιατρεία μπορεί να φοροδιαφεύγουν. Εδώ δεν μιλάμε για ένα οικονομικό έγκλημα. Υπάρχει ένας συνδυασμός ποινικού εγκλήματος που αφορά αυτό το οποίο σας είπα πριν από λίγο. Την έκθεση δηλαδή, τη θανατηφόρα έκθεση για την οποία κατηγορούνται οι δύο γιατροί. Έχουμε τον θάνατο ενός ανθρώπου μέσα στο ιατρείο και έχουμε και μια μεγάλη συζήτηση, δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει κατά πόσο η κυρία αυτή έχει τελικά την εξειδίκευση στην οποία εμφανιζόταν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα και κατά πόσο υπάρχει άδεια για τα μηχανήματα αυτά ή όχι. Αυτή είναι η συζήτηση. Δεν είναι μια απλή υπόθεση φοροδιαφυγής. Γι' αυτό και δεν παρεμβαίνει απλά η ΑΔΕ. Αλλά είναι θέμα του οικονομικού εισαγγελέα. Νομίζω γίνεται κατανοητή η διαφορά του ενός από το άλλο. Καλημέρα στην αγαπητή μου φίλη τη Μαρίνα. Να είσαι καλά, Μαρίνα. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή από τη Σκόπελο. Να είσαι καλά, Παντελή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Τον κύριο Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της, την καλημέρα του. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον Τζιαλίκη, που μου γράφει ότι για να ικανοποιηθεί Γιάννη ο Αντώνης Σαμαράς, πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προτείνει την αγορά της Χερσονήσου του Σινά από την Αίγυπτο, σαν τον Τραμπ και τη Γρυλανδία. Το πήρε πίσω βέβαια ο Τραμπ τελικά για τη Γρυλανδία, το μάζεψε. Ο φίλος ο Γιώργος Βογιατζής μου στέλνει την καλημέρα του. Καλό παράδεισο στο Γιώργο μας, αγαπητέ Γιάννη. Ερωτευτήκαμε, αγαπήσαμε, χωρίσαμε με τα τραγούδια του. Έχω δύο παιδιά, Δευτέρα και Έκτη Δημοτικού, και μια απορία. 40 χρόνια δεν βρέθηκε ένας ή μια υπουργός που να κάνει μια σοβαρή δουλειά και να ξέρουν οι δάσκαλοι, όχι από τον Οκτώβριο, από Ιούνιο, σε ποια σχολεία θα πάνε. Δασκάλα με τρία παιδιά, παρακαλώ, πέρσι δίδαξε στην Έδεσα, πήγαινε από Θεσσαλονίκη και ακόμα δεν τις έχουν πει αν φέτος θα είναι στην Έδεσα ή κάπου αλλού ώστε να προγραμματίσει τι θα κάνει με τα ενίκια. Να αφήσουν τις ανοησίες με τα κακογραμμένα βιβλία και τις οικογένειες και να ασχοληθούν με τα σοβαρά θέματα της παιδείας. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Την καλημέρα μου. Καλημέρα και στο φίλο τον Ηρακλή, τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλημέρα και στη φίλη τη Μίνα. Τραγικό αυτό που έγινε με τον αγαπημένο τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο άνθρωπος θα νόμιζε ότι είναι ασφαλής γιατί πήγε σε γιατρό. Η ερώτηση είναι πώς η γυναικολόγος έκανε τέτοιες θεραπείες και μάλιστα σε ιατρείο το οποίο αμφισβητείται. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Το θέμα είναι όμως ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε άδικα και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη από τη Λαμία. Να σε καλά, Γιάννη. Ο Real Blogger μας εύχεται καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα το πω Γιάννη για χιλιοστή φορά. Είναι καιρός να βγει στο Αιγαίο πάλι ένας Γιάννης Αλιάρης για μια ψιλοακούμβηση. Μόνο έτσι θα μαζευτούν στο καβούκι του είναι ο Οθωμανή Θαλασσόλη και του Γλυκού Νερού. Φτάνει πια η ανοχή και η υποχωρητικότητα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο που μου λέει: μήπως βιαστήκαμε να κρίνουμε τη δήλωση ότι αν μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα θα κάνουν το οι Τούρκοι. Ο άνθρωπος δεν είπε ότι αν μείνουν ακυβέρνητη η Ελλάδα δεν θα κάνει τίποτα ο στρατός. Είπε ότι οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν ότι δεν υπάρχει σταθερή ηγεσία και θα κάνουν το. Ναι, πάντως τον τρόπο που σχολίασε το περιστατικό, το γεγονός αυτό, μάλλον το σενάριο αυτό ο κ. Φλωρίδης, δεν τον αποδοκίμασε ο κ. Καλεντερίδης μόνο, τον αποδοκίμασε ο κ. Παύλος Μαρνάκης, η κυβέρνηση δηλαδή. Τον άδειασε. Τον άδειασε και με διαρροή το Μέγαρο Μαξίμου. Η κυρία Ιουλία Κονέ στέλνει ένα μήνυμα εδώ, το οποίο νομίζω ότι είναι δύσκολο να διαβαστεί. Έχει την εντύπωση ότι το μήνυμα το οποίο στέλνει είναι κάτι τρομερό. Πώς είναι δυνατόν ο Υπουργός Υγείας να κάνει δηλώσεις για το απαράδεκτο παράνομο ιατρείο όπου γίνονταν παράνομες ιατρικές πράξεις όταν ο ίδιος μας πουλούσε ένα νογιλέκα για την υγεία μας? Σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις? Εγώ να σου πω, αγαπητή Ιουλία. Καλά, το μήνυμά σου είναι τίποτα τρομερό. Δηλαδή, μήπως νομίζεις ότι έστειλε την ερώτηση του εκατομμυρίου? Δεν παίζει αυτό. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Πού είσαι, φίλε Αβραάμ, άρχοντα? Τι να πει Γιάννη κανείς για την 11η Σεπτεμβρίου? Μια τόσο μαύρη ημερομηνία που έκοψε σχεδόν στα δύο τον κόσμο όπως τον γνωρίζαμε τότε. 25 χρόνια μετά οι εικόνες παραμένουν ίδιες στη μνήμη και οι συνέπειες ακόμη γύρω μας. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Να σε καλά, Αβραάμ, την καλημέρα μας. Λοιπόν, την καλημέρα στον Αντώνη, την καλημέρα και στον Κώστα. Να πούμε όμως την καλημέρα μας και στην αγαπητή συνάδελφο τη Μαριτίνα Ζαφεριάδου που περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα, Μαριτίνα.
11: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσουμε αν έχεις να μας πεις κάτι νεότερο. Βγαίνει από τη Χαριλάου Τρικούπη και το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη μια δυσαρέσκεια για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Τις αμφισβητούν, θέτουν κάτι άλλο ως προβληματισμό? Τι ακριβώς συμβαίνει?
11: Όχι, στην πραγματικότητα δεν είναι δυσαρέσκεια ως προς τα ευρήματα. Είναι δυσαρέσκεια ως προς την.
1: Ως προς τον τρόπο παρουσίασης.
11: Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Λένε λοιπόν ότι έγινε ένα ερώτημα στην τελευταία δημοσκόπηση της ΤΠΟ, σύμφωνα με το οποίο οι ερωτώμενοι θα έπρεπε να απαντήσουν επί του οικονομικού προγράμματος που είχε παρουσιάσει ο κάθε αρχηγός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν δεν έχει παρουσιάσει ακόμη το δικό του, θα το κάνει αύριο από το βήμα της ΔΕΘ και θα το εξειδικεύσει περαιτέρω την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου. Οπότε αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να έχουν ερωτηθεί γι' αυτό. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο ήταν η σύγκριση που άρχισε να γίνεται και έφνης δεν γινόταν με την τελευταία δημοσκόπηση της ΤΠΟ τον Ιούλιο του 2026, αλλά με την προπροηγούμενη τον Ιούνιο του 2026, για να δείξουν ότι, για να δείξουν ίσως, έτσι το ερμήνευσαν στην Χαριλάου Τρικούπη, ότι δεν τα πηγαίνει τόσο καλά, ενώ από τον Ιούλιο σημειώνει δύο μονάδες άνοδος. Τώρα η αμέσως επόμενη ερώτηση είναι ευχαριστημένη με τις δύο μονάδες άνοδο από τον Ιούλιο? Όχι είναι η απάντηση, δεν είναι ευχαριστημένη. Αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν και αυτό το διήμερο, συνεχίζοντας την πραγματικότητα ένα δεκαπενθήμερο πολύ πυκνών εκδηλώσεων από την προετοιμασία για την 3η Σεπτέμβρη μέχρι και τώρα, είναι να πείσουν ότι το οικονομικό πρόγραμμα και τελικά το συνολικό, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι κάτι που αγγίζει οποιονδήποτε Έλληνα. Βρίσκει δηλαδή ο καθένας τον εαυτό του μέσα εκεί, σε κάποια από τα μέτρα που θα εξαγγείλει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να πετύχουν την διεκδίκηση αυτού που έχουν θέσει εκείνοι ως εκλογικό στόχο της πρωτιάς. Επειδή λοιπόν καταλαβαίνουν ότι ακόμη είμαστε σε ένα ντέρμπι, αν θέλετε, που ίσως να μην είναι καν ντέρμπι, αλλά σε ένα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, και εκείνοι έχουν βάλει πολύ ψηλότερα το στόχο στην πρώτη θέση. Έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, γι' αυτό και δεν θέλουν άλλου τύπου, ας πούμε, τρικλοποδιές. Είναι ήδη αρκετά αυτά που έχουν να κάνουν στην πορεία
1: πάντως, εκλογές. Αν μου επιτρέπεις, Μαριτίνα, ποια πρώτη θέση? Εδώ το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου στη GPO για το ΣΤΑΡ είναι στο 12,8, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,6, τρίπλη σκορ δηλαδή, πλησιάζει το τρίπλη σκορ, όχι τον double, το ξεπέρασε τον double σκορ, και τον περνάει το κόμμα Τσίπρα που είναι μόλις 3 μήνες κόμμα, είναι στο 16%, δηλαδή δεν είναι απλή διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12,8, ο Τσίπρας στο 16 και η Νέα Δημοκρατία στο 30,6. Δηλαδή πραγματικά είναι ανέκδοτο αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ περί πρωτιάς.
11: Γιάννη, προσωπικά συμφωνώ μαζί σου, αλλά η ρητορική του κόμματος είναι αυτή, ο πύχης έχει μπει εκεί και αν θέλετε ίσως να είναι και μια τρικλοποδιά την οποία έβαλαν μόνοι τους, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν περάσεις κάτω από το, από τον πύχη, μετά αρχίζουν άλλα πράγματα μέσα στο εσωτερικό των κομμάτων. Ναι. Όμως δεν είμαστε εκεί.
1: Ναι, δεν είμαστε εκεί, αλλά υπάρχει το εξής που πρέπει να καταλάβουν στο Πασόκ. Δεν είναι αυτά τα ποσοστά μόνο ως ποσοστά. Είναι ότι υπάρχει νομοτελειακή φθορά των 7 ετών διακυβέρνησης Μητσοτάκη και υπάρχει και η άλλη νομοτελειακή φθορά ότι ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός και κυβέρνησε τη χώρα για άλλα 5 χρόνια. Δηλαδή δεν έχει κάποιον καινούριο απέναντί του Ανδρουλάκης. Έχει δύο πρωθυπουργούς που έχουν δοκιμαστεί και συνολικά έχουν κυβερνήσει τη χώρα 12 έτη. Σε αυτό δεν απαντάνε κάτι συγκεκριμένο.
11: Εντάξει, όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, απαντούν ότι στην πραγματικότητα δοκιμάστηκε και αποδοκιμάστηκε 3 φορές. Όσον αφορά στον κύριο Μητσοτάκη, αυτός είναι ο στόχος τους. Αυτόν θέλουν να νικήσουν.
1: Μάλιστα.
11: Αν είναι εφικτό ή όχι, προφανώς θα το δείξουν οι
1: κάλπες. Θα το δείξουν οι κάλπες, βεβαίως. Αλλά διαμορφώνεται ένα κλίμα όμως, το οποίο φαντάζομαι δεν είναι και ιδιαίτερα χαρούμενο.
11: Θέλω να ξέρουμε όλοι ότι εκείνοι το ξέρουν πριν από εμάς. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το ακούνε από εμάς και το ακούνε ως κριτική. Το ξέρουν και προσπαθούν, άσχετα αν θα τα καταφέρουν ή όχι, να το αλλάξουν. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης αύριο θα μιλήσει. Με κριτικό τρόπο για την διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με συγχωρείτε, όπως αντιλαμβάνεστε. Αμέσως μετά θα πει ότι η δική του κυβέρνηση, για τη δική του κυβέρνηση μάλλον, είναι έτοιμα πολύ βασικά νομοσχέδια, ήδη στα οποία θα αναφερθεί. Θα μιλήσει για πράγματα τα οποία αγγίζουν πάρα πολύ τον κόσμο, από την υγεία και την παιδεία που έφυξες εσύ λίγο νωρίτερα, μέχρι την ακρίβεια που είναι πολύ, πολύ σημαντική νομίζω για όλους μας, τους θεσμούς και ούτω καθεξής. Θα αναπτύξει εκεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αλλά ξαναλέω, στόχος ήταν και είναι ακόμη όλα αυτά τα κλιμάκια που από την αρχή του Σεπτέμβρη έχουν βγει είτε στην περιφέρεια Κρήτης είτε στις 3 περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, να πείσουν πια door to door και όχι σε μια από έδρα ομιλία για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω περισσότερο η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη την Κυριακή το μεσημέρι στις 12 θα γίνει.
11: Πολύ σωστά. Δεν αναμένεται να κρατήσει λιγότερο από 3 ώρες. Ας είμαστε προετοιμασμένοι. Και εκεί είναι ο ίδιος πια προετοιμασμένος να απαντήσει και επί της κοστολόγησης και επί του χρόνου, του ορίζοντα δηλαδή, για κάθε μέτρο που θα εξαγγείλει αύριο. Γιατί γίνεται ήδη μια συζήτηση και σωστά κατά τη γνώμη μου επί του πόσο εφικτά είναι όλα αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό στη ΔΕΦ και θα ακούσουμε και αύριο.
1: Να σου δώσω μια πληροφορία. Μαθαίνω ότι δέχεται εισηγήσεις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να προσφύγει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επισήμως με το νομικό τμήμα του ΠΑΣΟΚ της Χαριλάου Τρικούπη, γιατί στην καταγγελία που θα κάνουν, στην αιτίαση την οποία θα καταθέσουν, θα επικαλούνται ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς δηλαδή, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και θα έπρεπε να καλείται λιγότερο στα πάνελ σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Κράτησε την πληροφορία. Είναι μια πληροφορία την οποία επεξεργάζεται το επιτελείο του Νικού Ανδρουλάκη και εκφράζονται και αρκετά παράπονα προς τα έξω γι' αυτό.
11: Την κρατώ, υπάρχει όμως ένας αντίλογος σε αυτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα κόμματα, ότι οι τηλεοράσεις για παράδειγμα, τα ραδιόφωνα είναι υποχρεωμένα να κρατούν την κοινοβουλευτική τάξη όσον αφορά στο χρόνο που αφιερώνουν σε κάθε κόμμα. Δεν γίνεται αυτό πάντα και εκεί έχει δίκιο το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν γίνεται πάντα. Από την άλλη, ένα μη κοινοβουλευτικό κόμμα δεν... δεν υπάρχει κάποιος νόμος για ένα μη κοινοβουλευτικό κόμμα και είμαστε σε ελεύθερη αγορά, δεν μιλάμε για κρατικά κανάλια, οπότε φαντάζομαι ότι ο αντίλογος είναι πως κάθε κανάλι μπορεί να καλέσει οποιονδήποτε αγαπάει και να το κρατήσει για όση ώρα θέλει, εφόσον δεν εμπίπτει σε αυτό το νομικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν είμαι τόσο καλή στα νομικά. Οπότε ας το βρουν καλύτερα. Είναι
1: σωστά.
11: Το Νίκο Ανδρουλάκη είναι πολύ καλή.
1: Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Τα καλύτερα. Να πω την καλημέρα μου στο Σπύρο τον Παπαδάκη, τον αδερφό εδώ, κάθε μέρα στις 4 η ώρα πάει προς το κανάλι και μας ακούει. Καλημέρα Σπύρο.

φίλος ο Παύλος μου στέλνει εδώ την ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Αυτιά, ο οποίος είχε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερώτηση με αφορμή τις μονομερείς ανακοινώσεις της Τουρκίας για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελόριζο, οι οποίοι συνιστούν πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό ζήτησε με ερώτησή του προς την Κομισιόν να ανασταλεί δηλαδή η χρηματοδότηση προς την Τουρκία ο Γιώργος Αυτιάς. Καλημέρα, Γιώργο.

Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Που στέλνει το ερώτημα αν τελικά ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, οφείλεται σε επιπλοκή της ιατρικής πράξης της πλασματαφαίρεσης ή αν υπήρχε κάποιο παθολογικό νόσημα. Από ό,τι φαίνεται, γιατί πλέον δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δημοσιογραφικές πληροφορίες παρά μόνο για πορίσματα των ειδικών, μεταξύ αυτών και του Ιατρικού Συλλόγου, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, και αυτό έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα ως πόρισμα, προήλθε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλασματαφαίρεσης. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλοι οι ειδικοί είπαν ότι τέτοιου είδους διαδικασίες πρέπει να γίνονται αυστηρά εντός νοσοκομείου. Γιατί ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια, αλλεργικό σοκ, έμφραγμα ή οτιδήποτε άλλο. Θα μας τα πούν οι ειδικοί στη συνέχεια. Έχω να διαβάσω αρκετά μηνύματα. Δώστε μου λίγο χρόνο να πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 και επιστρέφουμε. Έχουμε συνεντεύξεις. Θα δώσω περισσότερο χρόνο στα μηνύματα των ακροατριών και των ακροατών. Να ξέρετε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό, 70-80% τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει προς εμάς είναι μηνύματα που αφορούν την κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση, με την οποία κατηγορούνται οι δύο γιατροί, η κυρία Γάκα και ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις αντιφάσεις και γιατί έπεσαν σε αντιφάσεις. Τι πρόσεξαν δηλαδή οι άνδρες της ασφάλειας και του ελληνικού FBI, γιατί έδωσαν λανθασμένους χρόνους σε σχέση με την κατάθεσή τους. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Παρακαλώ.

0: ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρεστοράντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Υπουργός, ο οποίος ευχήθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μια καλή σχολική χρονιά, ενώ προανήγγειλε ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε όλη την επικράτεια. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς το ιατρείο τους υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών γνωστοποίησε ότι κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του εντοπίστηκαν δύο παράνομα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο. Η οικογένεια του τραγουδιστή έχει ζητήσει, σύμφωνα με πληροφορίες στον ορισμό τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής. Περισσότερα στο Cost.gr. Δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συμπληρώνονται σήμερα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην κεντρική ρωσική περιφέρεια της Τούλα. Το πρωί, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν τον τραυματισμό 8 ανθρώπων και πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων στο Κίεβο.
6: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με τον διεθνή επιθετικό Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα, η Κόμο κέρδισε με 4-1 τη Λειψία στην πρεμιέρα της Link Face του Champions League. Ακόμη, Manchester United της Αμπάμπακου 4-0 και Bayern Μονάχου Bodo Glimt 5-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφές.

0: διατροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αιθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα τι άλλο? Αληθινό ραδιόφωνο, Real FM. Τι άλλο μπορείτε να ακούτε? Μόνο Real FM. Πάντα Real FM. Μόνο και πάντα Real FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να ακούσετε τη φωνούλα της Εύης Βουλιουκλιώτη, 211-200-8200. Email studio@realfm.gr. Πάλι η Εύη τα βλέπει, να ξέρετε. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά, καλημέρα Γιαννάκη μας. Να κάνουν φίλο και φτερό την κλινική, αγαπητέ Γιάννη. Τα θερμά μου συλληπιτήρια για τον άδικο χαμό του νέου ανθρώπου, του Μαζονάκη Γιώργου. Χάσαμε και τους δύο πιλότους με παιδάκια και οι δύο. Καλή συνέχεια. Δυστυχώς η ειδησογραφία είναι μαύρη και άραχνη. Καλημέρα μετά την κυρία Ειρήνη Προμπονά στον Κώστα που επισημαίνει ότι για μια ακόμα φορά συνδέεται το ελληνοτουρκικό θέμα με τις εκλογές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Ήμουν νιός και γέρας, αγαπητέ Γιάννη. Την καλημέρα μου στο Στέφανο που διαμαρτύρεται. Δεν είναι ιατροί αυτά, ούτε είναι γιατροί αυτοί. Δεν έχουν άδειες, Γιάννη, και δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Μου γράφει διάφορα. Μου γράφει και για τη γυναίκα του. Η οποία αντιμετώπισε σοβαρή περίπτωση καρκίνου. Θα το διαβάσω στη συνέχεια το μήνυμα, αγαπητέ φίλε. Είναι μια τραγική ιστορία. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Ο Ντένις, ο φίλος, μου έχει στείλει μήνυμα. Ο Ντένις ο Μουστακάκης. Καλημέρα, Γιάννη. Η Τουρκία και η Αίγυπτος υπέγραψαν αμυντική συμφωνία για την συμπαραγωγή drones. Είναι ακόμα σύμμαχός μας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Στέλιο από τη Λαμία. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Κωνσταντίνο που στέλνει την καλημέρα του από το Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Η εκτίμησή μου, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις που σχολιάζετε πριν, ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, στην κάλπη δεν θα πάρει ούτε 2%. Καλημέρα και στην αγαπητή κυρία Ελενίδου. Να είστε καλά, κυρία Ελενίδου. Λοιπόν, στην τηλεφωνική. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο. Καλημέρα, Φίλιππε. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο τον Καλιαμπάκο. Καλημέρα, Γιώργο, να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, σχολιάζαμε τα θέματα που αφορούν τον Γιώργο Μαζονάκη. Κρατήστε την πληροφορία ότι δεν είναι απλή ιστορία η εμπλοκή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Αναζητούνται και από την ασφάλεια και από την αρμόδια εισαγγελία αν υπάρχουν ευθύνες για το γεγονός ότι στις αυτοψίες τις οποίες έγιναν δεν είχαν δει, δεν είχαν καταλάβει το παραμικρό. Το ζευγάρι των γιατρών, ο κύριος Θεοδωρόπουλος και η κυρία Γάκα, κατηγορούνται και επισήμως, σχηματίσει και δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Και λογικά σήμερα θα περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
5: Μάλλον του ανακριτή.
4: Του ανακριτή, επειδή είναι κακούργημα.
5: Του ανακριτή, γιατί είναι,
4: ναι,
5: κακούργημα.
4: Σωστό.
5: Και προβλέπεται φυλάκιση κάθριξη πάνω από 6 μήνες στη θανατηφόρα έκθεση.
4: Ναι.
5: Και ειδικά όταν ο άλλος είναι υποχρεωμένος, έχει νομική υποχρέωση λόγω του επαγγέλματος να αποτρέψει από το άσχημο αποτέλεσμα, εκεί τα πράγματα, ναι, είναι χειρότερα, γιατί η αμέλεια γίνεται πρόθεση. Αυτά προβλέπει ο νόμος, Γιάννη.
4: Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα τριπλό, μια τριπλή διερεύνηση που θα πρέπει να γίνει. Το ποινικό κομμάτι, που είναι το σημαντικότερο όλων, το οικονομικό, το οποίο θα αναλάβει ο κ. Βουρλιώτης, και η οικονομική εισαγγελία, πώς ακριβώς αναπτύχθηκε, πώς απέκτησαν τέτοια περιουσία, με σπίτια στο παλαιοψυχικό, αυτοκίνητα 3-4, άλλα ακίνητα που μαθαίνω ότι έχουν, έκοβαν αποδείξεις. Δεν έκοβαν αποδείξεις. Και υπάρχει και ένα τρίτο, πρόσεξε. Το ιατρικό κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι το επιστημονικό. Οι δύο γιατροί, ντροπιαστικό αυτό το οποίο λέω, αλλά συνέβη, δεν συνόδευσαν τον ασθενή ούτε μέχρι το ασθενοφόρο. Τον παράτησαν σε μια καρέκλα, τον κατέβασαν κάτω οι εργαζόμενοι στην κλινική, πώς να την πούμε, στο ιατρείο αυτό, και από τότε μην τον είδατε τον Παναή. Φοβερό, ρε φίλε.
5: Ναι, πάντως, Γιάννη, δεν νομίζω ότι θα ανακαλύψουμε την Αμερική ότι υπάρχουν κέντρες κοιτικής ή παρεμβάσεων ιατρικών που δεν δικαιούνται να τις κάνουν, που δεν έχουν άδεια και
4: είναι και άλλα.
5: Εκατομμύρια.
4: Βέβαια.
5: Εκατομμύρια.
4: Τρελό μαύρο χρήμα. Τρελό μαύρο χρήμα. Φορολόγητο και μαύρο χρήμα.
5: Και πάνε πολύ διάστημοι. Και όπως ακούω εδώ στην προκειμένη περίπτωση, ίσως πήγαινε και μια γυναίκα ενός πρώην υπουργού υγείας στο συγκεκριμένο κέντρο.
4: Έχω ακούσει πρώην, και εγώ διάφορα ονόματα.
5: Πρώην υπουργού υγείας. Οπότε αντιλαμβάνεται, αυτό είναι και.
4: Κοίταξε, η μπίζνα είναι τεράστια. Είναι πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, διότι αυτοί οι πελάτες έχουν υψηλό βαλάντιο, έχουν μεγάλο πορτοφόλι. Και κανένας από αυτούς δεν πληρώνει με νόμιμες διαδικασίες, όπως καταλαβαίνεις. Μην περιμένεις να δεις, δηλαδή, με τιμολόγια και αποδείξεις.
5: Στην προκειμένη περίπτωση, να δούμε και αν η κυρία αυτή που χειριζόταν αυτά τα μηχανήματα έχει σχετική άδεια, που δεν έχει, αλλά κι αν έχει. Έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι γιατρός.
4: Ναι.
5: Γιατί γιατρός και να δηλώνει σαμανολόγος.
4: Καλά, ο ιατρικός σύλλογος της Αθήνας δεν είδε ότι δεν είχε ειδικότητα, αφού δεν είχε ειδικότητα και ήταν κατοχυρωμένο αυτό στα αρχεία του ιατρικού σύλλογου της Αθήνας. Παρουσιαζόταν ως ειδική.
5: Ο ιατρικός σύλλογος, όταν πήγε και έκανε αυτοψία στο συγκεκριμένο ιατρείο, βρήκε τον γιατρό, γιατί ο άλλος ήταν παθολόγος, γιατρός. Και είδε το ιατρείο, έλεγξε το ιατρείο και είδε ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για να είναι νόμιμο παθολογικό ιατρείο. Όμως όχι κλινική.
4: Συγγνώμη, με προγραμματισμένο ραντεβού γίνονται αυτές οι επισκέψεις. Για να κάνεις σοβαρή αυτοψία θα πρέπει να πας τελείως απροειδοποίητα και να δεις τι υπάρχει μέσα. Μας δουλεύει ο κ. Πατούλης, δηλαδή τον βλέπω, βγαίνει σε όλα τα κανάλια και λέει άλλα αντί άλλων.
5: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν ξέρω αν ήταν ο Πατούλης, ο Γιώργος.
4: Αυτός είναι επικεφαλής.
5: Τότε που έγιναν οι αυτοψίες, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει αυτό και να γίνεται χωρίς ενημέρωση.
4: Μάλιστα.
5: Να χτυπάνε τις πόρτες και να βλέπουν. Είναι νόμιμα ιατρία. Οι γιατροί έχουν νόμιμες άδειες εξασκήσεις του λειτουργήματος του ιατρού. Αλλά και εδώ, Γιάννη, που τα λέμε. Όσοι γιατροί από το εξωτερικό έχουν πάρει χαρτιά, πληρωμένα χαρτιά, και είναι γιατροί πλέον και είναι σε δημόσια νοσοκομεία, είναι πληρωμένα χαρτιά. Πληρωμένα, αυτό που λέω είναι πραγματικότητα και το ξέρουν όλοι. Στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες και εξασκούν το ιατρικό επάγγελμα χωρίς να ξέρουν να βάλουν ένα θερμόμετρο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μείζον ζήτημα, είναι πιστεύω για άλλη συζήτηση. Πάντως εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είπαν ψέματα. Είπαν δηλαδή ότι ο Μαζονάκης πήγε εκεί 4 ώρα.
4: Γιατί να πούν τέτοιο ψέμα. Τους διέψευσε η κάμερα,
5: προφανώς,
4: έτσι.
5: Γιατί προφανώς, Γιάννη, τον είχαν βάλει ήδη στο μηχάνημα και κάναν τη διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης. Και ίσως ο άνθρωπος αυτός βρήκε το θάνατο εκεί. Ενώ είχαν τραβήξει το αίμα για να το
4: ξαναδείξει. Το πόρισμα που έχει ο εισαγγελέας το έχει καταγράψει αυτό. Δηλαδή, καταγράφει ότι τον θάνατο. Ο θάνατος βρήκε τον Γιώργο Μαζονάκη εκεί, στο κρεβάτι του πόνου. Εκεί, την ώρα που γινόταν η διαδικασία, δηλαδή, όταν του είχαν βάλει φλεβοκαθετήρα.
5: Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι όταν τον βγάζαν έξω οι τραυματιοφορείς, ήταν κάτασπρος, είχε οξυγόνο και δεν ανέπνεε. Του είχαν βάλει οξυγόνο.
4: Πάντως, τέτοια συμπεριφορά, δηλαδή, ήρθε ο άλλος, σου άφησε τα λεφτά, έκανε ό,τι έκανε, συνέβη ό,τι συνέβη, και να μην τον συνοδεύεις ούτε μέχρι το ασθενοφόρο.
5: Σκεφτείτε, γιατροί.
4: Ναι, δηλαδή απορώ πώς ακόμα αυτοί είναι, παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρό και το αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.
5: Εντάξει, δεν είμαστε εμείς δικαστήριο.
4: Όχι, δεν χρειάζεται δικαστήριο εδώ, είναι αυταπόδεικτο.
5: λέμε αυτά που βλέπουμε και αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά υπάρχει και τα έγγραφα που λένε ότι δεν έχει αυτός δικαίωμα να είχε στο ιατρείο τέτοιο μηχάνημα, ούτε να το χειρίζεται η συγκεκριμένη κυρία. Θα έπρεπε και να υπάρχει ακόμα και υποδομή σε περίπτωση που κάποιος από τους που είχαν επισκεφτεί για να κάνουν τη συγκεκριμένη επέμβαση, αν υπήρχε επιπλοκή, να μπορούσε να του κάνουν ανάγκη.
4: Άρα λοιπόν, ένας από τους λόγους που ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή τους είναι ότι οι κάμερες στο ιατρείο κατέγραψαν την άφιξη του Μαζονάκη στη 1 το μεσημέρι και όχι μετά τις 4, όπως υποστήριξαν οι δύο γιατροί στην κατάθεσή τους. Σωστά?
5: Μιλάμε 3 ώρες πριν.
4: Μάλιστα.
5: Άρα, τι έκανε 3 ώρες πριν, τι κάναν 3 ώρες πριν εκεί? Δεν νομίζω να συζητούσαν, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει την προηγούμενη μέρα για να κανονίσει το ραντεβού.
4: Ναι.
5: Για τη συγκεκριμένη επέμβαση.
4: Mm-hmm.
5: Λοιπόν, και τώρα θα φανεί από την ιατροδικαστική έκθεση τι ακριβώς έγινε, καθώς επίσης εγώ θεωρώ ότι θα πάρουν και στοιχεία DNA από το μηχάνημα, γιατί αυτό το μηχάνημα, καταλαβαίνετε, παίρνει αίμα και το ξαναδιοχετεύει στον οργανισμό από άλλη πλευρά, οπότε αφήνει DNA. Εκτός και αν το καθαρίσανε. Τι εννοώ αν το καθαρίσανε? Αυτό το μηχάνημα προφανώς αλλάζει εξαρτήματα, δηλαδή από τον έναν ασθενή στον άλλον.
4: Mm-hmm.
5: Γιατί καταλαβαίνετε ότι
4: αποστηρώνονται, υποτίθεται ότι αποστηρώνονται τα μηχανήματα αυτά.
5: Προφανώς αλλάζει εξαρτήματα, όχι αποστηρώνεται απλά, αλλά πρέπει να αλλάζει και εξαρτήματα όπου περνάει το αίμα. Να δούμε αν προσπάθησαν κάποιοι να κρύψουν τα ίχνη αίματος του Γιώργου.
4: Μάλιστα.
5: Θα το δούμε, θα φανούν όλα αυτά.
4: Άρα τώρα ως δεδομένο έχουμε ότι κατηγορούνται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης, αλλά από εκεί και πέρα ο εισαγγελέας μετά από έρευνα θα βρει αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός του ιατρείου πληρούσε, Γιώργο Καλιακμάνη, τις νόμιμες προϋποθέσεις, και βέβαια θα κοιτάξει να δει ο εισαγγελέας, θα διερευνήσει αν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άλλες ποινικές διώξεις. Δηλαδή δεν κλείνει μόνο εδώ.
5: Και αν υπήρχαν συγκεκριμένες ειδικότητες που προβλέπονται για την παρέμβαση, για την επέμβαση.
4: Μάλιστα.
5: Δεν νομίζω ότι αυτά, από ό,τι φαίνεται, αυτές οι προϋποθέσεις ίσχυαν.
4: Εδώ κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα. Το ιατρείο αυτό διαφημιζόταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ή αν δεν θες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα κοινωνικά δίκτυα. Γενικότερα στο διαδίκτυο. Πώς είναι δυνατόν ο ιατρικός σύλλογος να μην γνώριζε ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο γινόταν η συγκεκριμένη θεραπεία? Και όφιλε να το γνωρίζει. Από τη στιγμή που διαφημιζόταν η κυρία γιατρός. Δεν διαφημιζόταν. Διαφημιζόταν. Και πλήρωνε μάλιστα για διαφήμιση.
5: Και να σου πω, Γιάννη, ήταν γιατρός αυτή που διαφήμιζε ότι χρησιμοποιούσε μια σαμάνικη ιατρική μέθοδο. Είναι σαν να λέμε, εγώ είμαι αστυνομικός και χρησιμοποιώ και μια μέθοδο
4: υπνοτισμού
5: για να προσλαμβάνω.
4: Όχι, διαφήμιζε όμως ότι τοποθετεί φλεβοκαθετήρες στους ασθενείς και ότι, έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το διαφήμιζε αυτό.
5: Και αυτό, αλλά διαφήμιζε ότι χρησιμοποιούσε και σαμάνικη ιατρική. Δηλαδή φοβερό, έτσι.
4: Τι να σου
5: πω. Θα δούμε αν είναι γιατρός. Πάντως φαίνεται ότι εκεί έγιναν όλα λάθος. Και γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
4: Μάλιστα.
5: Αν τον έδιωξε.
4: Πότε θα βγει το πόρισμα της ιατροδικαστικής?
5: Νομίζω ότι πολύ, πολύ γρήγορα η νεκροψία και η νεκροτομή. Όχι νομίζω, πολύ γρήγορα η νεκροψία και η νεκροτομή.
4: Μάλιστα.
5: Όμως οι ιστολογικές και οι τοξικολογικές θέλουν κάποιες μέρες.
4: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε.
5: Θα περιμένουμε και τα στοιχεία από την διερεύνηση που έχει κάνει τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.
4: Ναι. Τώρα φαντάζεσαι πόσοι άλλοι που πήγαν εκεί τη γλίτωσαν από τύχη.
5: Τη γλίτωσαν.
4: Ναι. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν κάποια άλλα υποκείμενα νοσήματα ή κάποιο άλλο παθολογικό πρόβλημα που θα τους οδηγούσε στο θάνατο.
5: Διάσημοι.
4: Ναι.
5: Πολύ διάσημοι.
4: Δυστυχώς για όλα υπάρχουν πρώτη φορά. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Να είσαι καλά, Γιώργο Καλιακμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ.

Καλημέρα στον κύριο Νίκο Γεωργόπουλο. Δεν ξέρω αν είστε γιατρός, αλλά προφανώς είστε γιατρός, γιατί μου λέτε σαν γιατρός. Σας πληροφορώ ότι η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου επισκέπτεται το Ιατρείο με ραντεβού. Κακώς. Αποδεικνύετε εδώ, αγαπητέ γιατρέ, που είστε ακροατής του Real FM, ότι δεν πρέπει να γίνεται έτσι η αυτοψία. Έχει κανένα νόημα να γίνεται έτσι η αυτοψία με ραντεβού, όταν ο άλλος κρύβει τα μηχανήματα και δεν ξέρει ο Ιατρικός Σύλλογος τελικά τι υπηρετεί αυτό το ιατρείο ή όχι. Μάλιστα μου γράφει ο κύριος Γεωργόπουλος ο Νίκος, που είναι γιατρός, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος βάσει προδιαγραφών μετά βλέπει αν οι χώροι του ιατρείου είναι βάσει προδιαγραφών και δίνει άδεια ιατρείου. Χορηγεί δε πινακίδα όπου αναγράφεται ότι ο ιατρείο είναι νόμιμο στο όνομα του ιατρού και αναρτάται έξω από την πόρτα. Οκ, πρέπει να αλλάξει αυτή η διαδικασία. Αποδείχθηκε άστοχη.

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα μπλέξει κόσμος με την ιστορία αυτή. Δεν είναι μια απλή ιστορία. Κατέληξε ένας, δεν έχει σημασία αν ήταν γνωστός ή λιγότερο γνωστός τραγουδιστής, ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε στο ιατρείο για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας το οποίο είχε. Θα βγουν πολλά πράγματα από πίσω, θα με θυμηθείτε, και θα μπλέξει κι άλλος κόσμος στην ιστορία αυτή.

0: Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Οι γιατροί κρύβονται στις δύσκολες καταστάσεις. Στη δική μου περίπτωση, ο πατέρας μου καρκινοπαθής διακομίζονταν με ασθενοφόρο σαν Άγιο Σάββα που τον παρακολουθούσαν. Μέσα από το ασθενοφόρο καλούσα στο κινητό να παραστεί στο ΤΕΜ γιατί ψυχοραγούσε. Δυστυχώς δεν απάντησε, μολονότι τον παρακολουθούσε 3 χρόνια, αλλά με υποδέχθηκε μια ειδικευόμενη η οποία έκανε τα πάντα να τον κρατήσει, αλλά τελικά κατέληξε.
1: Άλλαξαν όλα ξαφνικά.
0: Τι να πω, λίγη ανθρωπιά δεν υπάρχει. Είναι τρομερό αυτό το οποίο συνέβη. Να μην συνοδεύσουν τον ασθενή ούτε μέχρι το ασθενοφόρο, δηλαδή ούτε μέχρι την έξοδο του σπιτιού, του ιατρίου. Τον παράτσαν στην τύχη του Θεού. Είναι τρομερό αυτό το οποίο συνέβη πάντως και δεν ξέρω αν ο ιατρικός σύλλογος, αν περιποιεί τιμή για τον ιατρικό σύλλογο να έχει τέτοιους επιστήμονες εντός ή εκτός εισαγωγικών στα μητρώα του, στα αρχεία του. Άλλωστε υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, πειθαρχική διαδικασία, όπως υπάρχει και στο δικό μας σωματείο, την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, για όσους δεν τηρούν τη δεοντολογία και εν πάση περιπτώσει για όσους δεν τιμούν το επάγγελμα. Όπως υπάρχει και στο δικηγορικό σύλλογο, αλλά είναι συγκεκριμένες οι διαδικασίες που πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να συνεδριάσει για να αποφασίσει. Και θέλω να πω, δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα που θα αναδειχθεί από την ιατροδικαστική έκθεση, αλλά με τη συμπεριφορά, την απάνθρωπη, την ντροπιαστική συμπεριφορά των γιατρών απέναντι στον ασθενή.

0: σένα και...
1: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας, φίλες και φίλοι, θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Να σας πω επίσης, μένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Proteria Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Proteria, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες, πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Proteria Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από τα κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Proteria ή καλέστε στο 18311.
0: Μπροστά σε σένα και τους άλλους, τους βλέπω όλους αντιπάλους.
1: Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων και εν συνεχεία σε συνεντεύξεις για την επικαιρότητα της ημέρας, υπάρχει ένα πρόβλημα, κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κηφισίας. Παναγιώτης Βολάνιος μαζί μας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι. Σωστά, έχουμε μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων που έχει διαμορφωθεί στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι το ύψος της Οδού Πεντέλης, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή, το οποίο βρίσκεται μετά το ύψος της γέφυρας των Βρυλισσίων. Τώρα σπέβδει στο σημείο και γερανός για να το απομακρύνει από το οδόστρωμα, οπότε όπως καταλαβαίνουμε είναι αρκετές οι δυσκολίες σε αυτό το σημείο. Δυσκολίες επίσης έχουμε και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνοια και στον Κηφισό χαμηλά από Ρέντι μέχρι Εγάλεως στην άνοδο.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα η πληροφορία, άρα να βρείτε κάποια άλλη εναλλακτική διαδρομή, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι εύκολη για την επόμενη ώρα η κίνηση εκεί. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ο φίλος ο Ορέστης μου λέει: κύριε Παπαγιάννη, από αυτή την ιστορία βγάλατε και εσείς και εμείς τα συμπεράσματά μας, και έτσι έπρεπε να γίνει, και θα βγάλουμε πολύ περισσότερα και πιο καθοριστικά συμπεράσματα μόλις η υπόθεση ξεκαθαρίσει εντελώς. Γι' αυτό είναι απαραίτητη και η επανέβαση του οικονομικού εισαγγελέα, λέει ο αγαπητός φίλος ακροατής. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Παπαδόπουλο. Να σε καλά, Κώστα. Την αγάπη μας και καλή επιτυχία στο παιδί σου. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε ΣΑΝΚΕ, θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά.
3: Στους 103,3.
10: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
11: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
10: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
11: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
12: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
11: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
12: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
10: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
12: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
16: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
17: Μάμα μία!
16: Τώρα έλα για Takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά
18: που θες να τη διαδώσεις.
19: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
20: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
21: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
22: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές του Real FM. Καλή αρχή στα παιδιά που ξεκίνησαν σήμερα. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Και βέβαια να περάσετε όμορφα, γιατί είναι ένα ακόμα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Αρνιακός άφησε υπονοούμενα ότι μπορεί το επόμενο Σαββατοκύριακο να είναι πιο φθινοπορεινό και όχι τόσο καλοκαιρινό. Άρα για όποιον έχει τη δυνατότητα και Σάββατο και Κυριακή να κάνει κάτι διαφορετικό, πιο καλοκαιρινό, καμιά βουτιά ακόμα δηλαδή, θα είναι καλή ευκαιρία νομίζω. Και δεν θα έχει και κόσμο, γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία και αρκετοί γονείς έχουν υποχρεώσεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Να είστε καλά, κύριε Καντιάνη. Πολλά τα μηνύματα για την ιστορία του Μαζονάκη. Πάρα πολλά και θα τα διαβάσω συνέχεια, θα βρούμε χρόνο. Σκεφτείτε, κύριε Παπαγιάννη, ότι όλο αυτό το θέμα έχει πάρει διαστάσεις και δεν θα αποσιωπηθεί έτσι εύκολα, επειδή έλαχε ο άτυχος να είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένα αγαπητό δημόσιο πρόσωπο. Για φανταστείτε να ήταν όμως ένας άγνωστος άνθρωπος. Θα έπαιζε δύο μέρες στα κανάλια και μετά πάμε παρακάτω. Δηλαδή, ο Μαζονάκης θυσιάστηκε για να σωθούν οι τυχόν επόμενοι άτυχοι και να μάθει το κοινό ότι ο κόσμος είναι γεμάτος απατεώνες, στιγνούς, αδίστακτους. Γιατί είναι και ηλίθιοι ορισμένοι να παίζουν με τη φωτιά. Αυτοί οι γιατροί, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και η κακή του μέρα. Να θυμάστε και την παροιμία, κόψε φάτσα και βγάλε συμπέρασμα. Και αναφέρομαι στους συγκεκριμένους γιατρούς. Η κυρία Στέλλα. Παρότι δεν είμαι φυσιογνωμιστής, κυρία Στέλλα, συμφωνώ από την αρχή ως το τέλος του μηνύματος 100%. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Αν δηλαδή δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο, θα έπαιρνε τη διάσταση αυτή που πήρε το θέμα αυτό? Θα αποκαλύπτονταν πράγματα για αυτά τα εντός εισαγωγικών ιατρία ή όχι? Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο πρώην πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, πώς είστε?
0: Εσείς πώς είστε? Βλέπετε τι συμβαίνει στην κοινωνία. Θα ήθελα το σχόλιο σας για το θέμα Μαζονάκη και κυρίως για το background της ιστορίας αυτής. Δηλαδή, αν ο ιατρικός σύλλογος έπαιξε σωστά το ρόλο του, αν οι ελεγκτικές αρχές είναι σε αυτή την ιστορία εμπλεκόμενες ή όχι, έχουν ευθύνη δηλαδή. Παρακαλώ, σας ακούω με πολύ προσοχή.
1: Ναι, καταρχήν δεν έχει αξία ένας νόμος ή μια διάταξη. Αξία έχει αν εφαρμόζεται. Και ο νόμος και οι διατάξεις είναι συγκεκριμένοι για την περίπτωση αυτή, αλλά δεν υπάρχει ο τρόπος να υπάρχει ένας έλεγχος και η αυθαιρεσία βασιλεύει. Αυτό που είπε πριν από λίγο σε ένα μήνυμα κάποιος, ότι βλέπε φάτσα και βγάλει συμπέρασμα. Λέω, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να εμπιστευτεί ένα γιατρό ο οποίος κυκλοφορεί με κοκκινορόζ παντελόνια? Είναι λίγο αστείο σαν θέματα. Μπορείς να απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται, αλλά βγάζει συμπεράσματα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, αγνό παιδί, το οποίο ψαχνότανε να βρει τη θέση του λόγω των οικογενειακών καταστάσεων, υπήρξε θύμα της ματαιοδοξίας. Αυτή η ματαιοδοξία που δεν μόνο πολύ, μόνο ένας άνθρωπος, ο Μαζονάκης, αλλά πάρα πολλοί κόσμο. Θυμίζω την Πουλιουκλάκη, θυμίζω τον Βλάση Μπονάτσο, που κάτι σχετικά κατέρευσαν και αυτοί. Αυτό να μείνω διαρκώς νέος, δυνατός, ωραίος κτλ., τις οδηγεί στο να ψάχνουν τέτοιες λύσεις. Υπάρχουν οι επιτίδοι
0: που τους εκμεταλλεύονται.
1: Αυτό λοιπόν το παιδί αυτοκτόνησε και πράγματι καταθέτω τη λύπη μου, γιατί ήταν ένα συμπαθές πρόσωπο. Πέρα από ότι δεν είχε δώσει δικαιώματα, το τελευταίο καιρό του είχαν συμβεί τόσα και παιδεία και διάφορα.
0: Που είχε γίνει συμπαθή στην κοινή γνώμη.
1: Όχι μόνο, δηλαδή τον είχε βάλει.
0: Τον είχαν κλείσει στο ψυχιατρίο τον άνθρωπο. Η αδερφή του.
1: Αλλά, Γιάννη. Υπήρχε και μια επιβαρημένη κατάσταση. Την προηγούμενη μέρα μου είπαν ότι σε ταβέρνα κατέρευσε την ώρα του φαγητού. Η ίδια αυτή γιατρός είπε ότι όταν πήγε εκεί δεν μίλαγε και πάρα πολύ καλά.
0: Δεν θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, η ίδια γιατρός, αφού τον είδε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ντροπιαστικό για το επάγγελμα. Να του πει, άνθρωπε μου, δεν είσαι στην κατάσταση για να κάνεις κάτι τέτοιο. Και όχι να τσεπώσει τα 6 χιλιάρικα.
1: Ναι, αλλά τα 6 χιλιάρικα είναι γλυκά. Εν πάση περιπτώσει. Περιμένουμε την δικαιοσύνη, εγώ θα την περιμένω με πάρα πολύ έτσι αγωνία για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Γιατί πάντα υπάρχουν οι μεγαλοδικηγόροι οι οποίοι...
0: Πού τους καθαρίζουν.
1: Το είπες εσύ καλύτερα από εμένα.
0: Το λέω με την απλή, έτσι λαϊκή γλώσσα που χρησιμοποιούν στο ποινικό δίκαιο.
1: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα παραϊατρία δεχθούν. Αν θέλει κάτι, θα πα ή σε μεγάλο νοσοκομείο ή σε μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο. Γιατί αυτό το πράγμα δεν το έχουν όλοι και όλοι. Είναι ζήτημα αν υπάρχουν, ξέρω εγώ, είναι 4 τα δημόσια νοσοκομεία και είναι και 2 τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν το κάνουν όλοι.
0: Ναι.
1: Και αυτό πήγε, το έκανε μέσα στα 70 τετραγωνικά, ξέρω εγώ, στην Καρνιάδο.
0: Μάλιστα. Τώρα, για πείτε μου, πότε βλέπετε εκλογές, βλέπετε να εξαντλεί ο Πρωθυπουργός την τετραετία? Πρώτον, να το επιλέγει ως στρατηγική και να αντέχει, ή βλέπετε κάποιο άλλο σενάριο μπροστά σας?
1: Βλέπω ότι θα πάμε την τελευταία δυνατή ημέρα. Βλέπω Μάιο, δηλαδή βλέπω κοντομάνικα.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω εκλογές με μακριμανίκη, κοντομάνικα.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ χρόνο. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, επαναπροσδιορίσει κάποια πράγματα. Ακόμα γίνονται λάθη, ακόμα. Δηλαδή δεν μπορεί να κινδυνεύει να την ακτίσει στον αέρα η όλη προσπάθεια για Θεσσαλονίκη, επειδή ξέρω εγώ υπήρξε κάποιος απρόσεκτος στο Υπουργείο Παιδείας και έβαλε αυτή τη γόκα τζέντα, πώς λέγονται κτλ. Αυτά είναι τραυματικά. Είναι εξαιρετικά τραυματικά. Η Νέα Δημοκρατία ως βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας συντηρητικός κόσμος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες προσμίξεις, οι οποίες βεβαίως είναι και πρόσεξες, και όποιος λέει το αντίθετο είναι βλάξ.
0: Μάλιστα.
1: Το κακό της υποθέσεως, μην δίνουμε αφορμές. Και δίνουν αφορμές.
0: Βλέπετε λοιπόν εκλογές στο Μάιο. Εκεί φαίνεται ότι πάει το πράγμα και εκεί είναι το πιθανότερο σενάριο προς επιβεβαίωσή σας. Τώρα, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία, έχετε στηρίξει ως αρχηγός κόμματος κυβερνήσεις οι οποίες δεν είχαν εξασφαλίσει αυτοδυναμία και στηρίξατε κυβερνητικό σχήμα. Μπορείτε να μου πείτε πώς φαντάζεστε την επόμενη μέρα μετά την πρώτη εκλογική, εθνική εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου? Πού βλέπετε δηλαδή να κινούνται τα κόμματα, αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή? Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα, ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, ή αν θα πάμε σε δεύτερες κάλπες? Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Εγώ βλέπω ότι είναι μονόδρομος οι δεύτερες κάλπες. Δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, ομόκεντρα κόμματα. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεργαστεί. Ο Μεν Αδουλάκης, θύμα,
0: ναι,
1: ο Βούκα, πέρα στο συνέδριο δεν πρόκειται να συνεργαστεί ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Μεγαλύτερη κουτουράδα δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Και στη δική σας εποχή το Πασόκ έλεγε ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και συνεργάστηκε τελικά.
1: Άλλο έλεγε και άλλο να έχει δέσμευση συνεδρίου.
0: Ναι, έτσι. Σωστό.
1: Εγώ θυμάμαι το Σαμαρά να λέει στο 8, ο Μπίξε οδείξε το Πασόκ που, ναι, δεν πρόκειται ποτέ. Και ύστερα από 10 μέρες έκανε κυβέρνηση μαζί. Αυτά γίνονται στην πολιτική.
0: Mm-hmm.
1: Θυμάμαι τη ρίση του Καραμαλή που τη θυμάσαι και εσύ, Γιάννη. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και υπάρχουν πράγματα που λέγονται
0: και δεν γίνονται.
1: Και δεν γίνονται,
0: ναι, ναι.
1: Ο Αδουλάκης είναι όμοιος, πάει αυτός. Τώρα, του Τσίπρα ένα αυτό το νέο σενάριο και τα λοιπά και τα λοιπά, το ακούμε προσοχή. Έχω να σημειώσω ότι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όπως και το κάνουμε, μιλάει και λέει πράγματα χήμα. Δεν mm-hmm. έχει καταφερθεί ποτέ να δει το Μητσοτάκη. Δεν έχω ακούσει.
0: Είναι πιο προσεκτικός, είναι πιο θεσμικός. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Πολύ πιο προσεκτικός από άλλους, Γιώργο, όπως είναι ο Βελόπουλος και τα λοιπά.
0: Ναι, γιατί αυτοί απευθύνονται σε άλλο ακροατήριο. Ενώ ο Τσίπρας θέλει να απευθυνθεί και στο ακροατήριο του μετριοπαθούς κέντρου, να έρθει πιο κοντά, δηλαδή προς τον μεσαίο χώρο. Και είναι σωστή η στρατηγική αυτή.
1: Ο Τσίπρας δεν είναι βλάξ. Έτσι, αν ξεκινήσουμε, μπορεί να έχει χίλια άλλα ερωτήματα, βλάξ δεν είναι. Και σου λέει, εγώ να ξαναγίνω, αποκλείεται. Και την πρώτη φορά τότε που ήμουν στο πικ, mm-hmm. χρειάστηκε να πάρω τον καμένο μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα δεν πρόκειται να κάνω εγώ αυτοδυναμία.
0: Όχι, αλλά μπορεί να συμβεί το εξής. Προσέξτε, κύριε Πρόεδρε, ένα σενάριο. Να πάμε σε πρώτες εθνικές εκλογές, να είναι ο Τσίπρας και το κόμμα του δεύτερο, και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να εισπράξει ένα αντιμητσοτακικό ρεύμα, το οποίο δεν θα μπορεί να το εισπράξει ο τρίτος ή ο τέταρτος ή ο πέμπτος, αλλά
1: όχι,
0: φυσιολογικά και νομοτελειακά ο δεύτερος. Και από το 15 να βρεθεί στο 25.
1: Εγώ να θυμίσω ότι όταν ο Σαμαράς ξεφτύλησε στη Νέα Δημοκρατία και πήγε στο 18%. Στις εκλογές που γίνανε σε 40 ημέρες, έφτασε το 30.
0: Πράγματι.
1: Το πρώτο κόμμα οφείλεται.
0: Λέτε ότι το πρώτο κόμμα. Και οι υπόλοιποι ψηφοφόροι πού θα πάνε, δεν θα συσπηρωθούν σε ένα πρόσωπο?
1: Το πρώτο κόμμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ψηφοφόροι οι οποίοι δεν είναι δογματικοί. Δεν μου έκανες αυτό, δεν θα σε ψηφίσω. Δεν πήρα τόσα, δεν θα σε ψηφίσω. Στο δεύτερο, συσπηρώνονται όλοι γύρω από τον ισχυρό. Αυτό είναι ένα
0: σκάνδαλο. Άρα εσείς βλέπετε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ως το πιο πιθανό σενάριο στις εθνικές εκλογές.
1: Να θυμίσω δύο-τρία πράγματα ιστορικά, Γιάννη μου. Παπάγος, 1951, 36%. 1952, 50%. Παπανδρέου Γεώργιος, Νοέμβριος του 63, 39%. Φεβρουάριος, 52%. Δηλαδή, ο κόσμος συσπηρώνεται στον πρώτο.
0: Ναι, εδώ όμως υπάρχει, προσέξτε, ήδη μια επταετία στην πλάτη της Νέας Δημοκρατίας και του σημερινού Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι αυτό λειτουργεί επιβαρυντικά. Νομοτελειακά έρχεται, όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική φθορά. Θα μπορέσει να συσπηρώσει ένα τέτοιο κομμάτι ψηφοφόρων, γιατί πλέον έχει πολλές εναλλακτικές ο ψηφοφόρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν έχει, όχι, τίποτα. Όλα τα άλλα είναι, ξέρω εγώ.
0: Πώς δεν έχει. Θα έχει κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Είναι ο Βελόπουλος. Είναι η Λατινοπούλου. Ο Κασιδιάρης ετοιμάζεται να μπει και αυτό στη μάχη της πολιτικής. Υπάρχει μεγάλη γκάμα επιλογών για κάποιον που κινείται δεξιότερα της Νουδού.
1: Και αυτό γιατί είναι κακό για το Μητσοτάκη. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί όλοι αυτοί είναι μια διέξοδο σε μια τσαντίλα για κάποιο πράγμα από τη Νέα Δημοκρατία. Στο δεύτερο γύρο αυτοί πού θα πάνε, θα κάνει άλμα άλλος και θα πάει στην Κωνσταντοπούλου, όπου και δεν είναι εύκολα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης ήταν πρώτος με ένα ποσοστό κοντά στο 35, εκεί το βλέπω, και στο δεύτερο γύρο
0: 35, τόσο πολύ, δεν το δείχνει καμιά δημοσκόπηση αυτό.
1: Και ποια δημοσκόπηση είναι σωστή?
0: Δείχνει όμως μια τάση, δείχνει ένα πλαφόν ποσοστού.
1: Ωραία. Γιάννη, επειδή είσαι έμπειρος δημοσιογράφος και διευθυντικός, δες σου παρακαλώ τι δίνανε το 23 στο Μητσοτάκη. Δεν δίνανε κανείς πάνω από 32-33. Και εγώ φώναζα τότε 40+, 40+. Και το είχαμε ζητήσει και μας ζητήσει 40+. Δεν είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι. Είναι ό,τι κουστούμι παραγγείλεις, έτσι το ράβει ο ράβει.
0: Άρα δεν δίνεται μεγάλη πιθανότητα για υψηλό ποσοστό στον Αντώνη Σαμαρά, βάσει αυτών των οποίων λέτε ως εκτίμηση.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα κινηθεί πέριξ του 5.
0: Δεν είναι μικρό ποσοστό το 5. Ναι, θα είναι καθοριστικός παράγοντας.
1: Μπράβο, για φαντάσου όμως ένας Βελόπουλος, ο οποίος δεν έχει τίποτα ιστορικό προηγούμενο, να έχει πάρει 8 και να έχει πάρει ο Σαμαράς 5 και να έχει πάρει άλλο 5 η Λατινοπούλου. Είναι για πλάκα, δεν είναι. Εγώ θα ντρεπόμουν. Όμως η αλήθεια είναι ότι από κάποιους λόγους, δεν θα ήθελα να τους αναλύσω τώρα, ο Σαμαράς έχει φτιάξει μια καλή μαρκίζα θεάτρου. Θυμάσαι, στο θέατρο λέμε τι ονόματα έχει η μαρκίζα. Γιατί και ο Τζοβάρας είναι σοβαρός και ο Παναγιωτόπουλος είναι γνωστός και ο Ντινόπουλος έχει μια πορεία και η Πατουλίδου, από ό,τι ακούω με τα μεγάλες εκπλήξεις, πηγαίνει.
0: Κυκλοφορεί και το όνομα της Βούλας Πατουλίδου, πράγματι, για την Α' Θεσσαλονίκης.
1: Υπάρχει, δημιουργείται μια μαρκίζα. Αυτό λοιπόν δεν το έκανε η Καρισιανού, δεν μπορούσε να το κάνει η Καρισιανού, δεν το έχει κάνει ο Τσίπρας, μόνο το Πασόκ εκεί έχει μαρκίζα. Τώρα λοιπόν μπορεί να πάει ένα 5-6.
0: Τώρα κάτι τελευταίο. Ας μείνει η ερώτηση και η απάντηση καταγεγραμμένες. Και η ερώτηση και η απάντηση. Επειδή είστε παλιά καραβάνα στην πολιτική, πιθανότητα πολιτικής διαπραγμάτευσης την τελευταία στιγμή από το Σαμαρά, ώστε να μην δημιουργήσει και να μην ανακοινώσει κόμμα, υπάρχει κατά τη γνώμη σας ή όχι?
1: Η πολιτική του Σαμαρά κατατείνει προς αυτή την κατεύθυνση. Πιέζω, ή αν θέλεις εκβιάζω, και την τελευταία στιγμή λέω αντιπαροχή, δώστε μου τώρα, κύριε. Το βλέπω αυτό, είναι εξαιρετικά πιθανό και γι' αυτό δεν ανακοινώνει επισήμως
0: ακόμα το κόμμα.
1: Μπορεί. Άκουσα πριν μια εβδομάδα, Γιάννη, ότι υπάρχουν εισηγήσεις να του προταθεί να πάει πρέσβη στην Ουάσιγκτον και ο γιος του βουλευτή στη Μεσσηνία. Ακούω, δεν ξέρω αν αυτά ισχύουν και δεν ξέρω βεβαίως ποτέ αν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Το θέμα είναι ότι ο Σαμαράς και μία ψήφο να κόψει δεν προσφέρει υπηρεσία στη Νέα Δημοκρατία.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Γιώργο Καρατζαφέρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε ping pong. τους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Θρίλερ με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η σύλληψη των δύο γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις τους. Τι έδειξαν οι κάμερες για την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, πώς αποκαλύφθηκε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε ήδη όταν μπήκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας, οι αλλαγές που θα ισχύσουν από φέτος και τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών κατά τον αγιασμό. Με πόσα και να αρχίζει η σχολική χρονιά, απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών με το καλημέρα. Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Στο πρώτο οκτάμηνο οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 140.000, ενώ μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν περίπου 14.000. Ποιοι λόγοι οδηγούν σε μαζική έξοδο?
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στην τελική ευθεία του δίωρου. Κάθε Παρασκευή 10-12 Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Θα είμαστε κανονικά αύριο και το πρωί του Σαββάτου και της Κυριακής στο μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου όπως πάντα τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Όπως καταλαβαίνετε, μονοπολεί την επικαιρότητα το θέμα με τον Γιώργο Μαζονάκη, με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
16: Έλα, μωρά.
0: Όχι απλά μονοπολί, γίνεται χαμός. Με καινούργιες πληροφορίες να έρχονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Λευτέρης Παπαλευθέρης. Προσέξτε, έχει μια ειδικότητα που λίγοι την γνωρίζουν, αλλά είναι εξαιρετικά εξειδικευμένος γιατρός. Εκτός από πνευμονολόγος και ιατρός εργασίας, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών με χρήση εξωτερικού απεινιδωτή. Καλημέρα, κύριε Παπαλευθέρη, αγαπητέ γιατρέ.
17: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, αγαπητέ παιδικέ φίλε Γιάννη. Χαίρομαι, άκουσα και τον πρόεδρο Καρατζαφέρη πριν 26 χρόνια. Μιλούσαμε πάλι ένα θλιβερό γεγονός με τον αείμνηστο Βλάση Πονάσο.
0: Ναι, και εκείνη ήταν μια περίεργη ιστορία που δεν ξέρω τελικά αν βγήκαν όλα στο φως δημοσιότητα. Σας μείνουμε όμως στο σημερινό. Θέλω να μου σχολιάσετε ως γιατρός τη συμπεριφορά των δύο γιατρών, των δύο συναδέλφων σας, να μην συνοδεύσουν τον ασθενή, τον Γιώργο Μαζονάκη, μέχρι την πόρτα του ΕΚΑΒ.
17: Γιάννη, θα με επιτρέψεις πρώτα απ' όλα να πω ότι κάθε δύο λεπτά στην Ευρώπη συμβαίνει μία καρδιακή ανακοπή. Είναι ένα τεράστιο νούμερο και ένας τραγικός απολογισμός, διότι εάν δεν εφαρμοστεί άμεση καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, το ποσοστό επιβίωσης είναι εξαιρετικά χαμηλό, ούτε 10%. Εάν όμως συμβούν αυτά, μπορεί να εκτοξευτεί στο 60 με 70%. Καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν πόσο χρήσιμο είναι σε οποιοδήποτε χώρο, ακόμα και σε δημόσιο και όχι μόνο ιδιωτικό ιατρείο, να υπάρχει άνθρωπος που να γνωρίζει, είτε και να είναι και πιστοποιημένος βέβαια, να γνωρίζει πρώτες βοήθειες και με κάποια παραπάνω χρήση, όπως είναι ο αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής. Και νομίζω στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη θα ενταθούν οι προσπάθειες και από την πολιτεία και από την ιατρική κοινότητα ώστε να εφαρμοστεί αυτό. Ως ιατρός εργασίας έχω να σου πω ότι σε μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούμε έχουμε τουλάχιστον έναν απεινιδωτή και έχουμε και πολύ και αρκετά μεγάλο αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού και εγώ ως εκπαιδευτής αλλά και από άλλες εταιρείες που εκπαιδεύουν. Και έτσι λοιπόν προστατεύουμε όσο μπορούμε την δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν οπωσδήποτε θα έπρεπε να γίνει χρήση άμεση, δεν γνωρίζω αν έχει γίνει, στον αείμνηστο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Δεν υπήρχε απεινιδωτής.
17: Και βέβαια τραγικό να μην υπάρχει όταν γίνεται κιόλας κάποια επεμβατική θεραπεία που κακώς...
0: Δηλαδή δεν ξέρω εσύ ως γιατρός πώς το σχολιάζετε. Ένα ιατρείο που κάνει πλάσμα αφαίρεση δεν είχε απεινιδωτή. Δεν υπάρχει ιατρικός σύλλογος να το ελέγχει όλο αυτό.
17: Πρέπει, υπάρχει. Θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ και εσάς τους δημοσιογράφους που επιτελείτε ένα λειτουργήμα σοβαρό, αλλά και τον κόσμο, την κοινωνία, να μην στραφεί εναντίον της ιατρικής κοινότητας, διότι έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς.
0: Όχι, προφανώς. Κανένας δεν τζουβαλιάζει όλη την ιατρική επιστημονική κοινότητα. Προς Θεού.
17: Εξαίρεση, δυστυχώς, και πραγματικά έπρεπε να υπάρχει απεινιδωτής. Και να πω την αλήθεια, υπάρχει και δίπλα. Υπάρχει και δίπλα. Υπάρχουν εργοτάξια κοντά. Δεν θέλω τώρα να.
0: Ναι, καταλάβαμε.
17: Καταλαβαίνετε, γιατί είμαι και γιατρός στο μέτρο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι που μπορεί να ζητήσει απεινιδωτική κοντά του. Αλλά πέραν τούτου, ναι, πραγματικά οποιοδήποτε ιατρείο κάνει χρήση επεμβατικών πράξεων, καλό θα ήταν να έχει απεινιδωτή και το κόστος δεν είναι απαγορευτικό να γνωρίζετε. Μπορεί να γίνει αυτή η αγορά.
0: Τώρα, η διαδικασία ήταν η εγκεκριμένη, η πιστοποιημένη. Δηλαδή, έπαθε ό,τι έπαθε ο άτυχος Γιώργος Μαζονάκης. Ειδοποίησαν στην αρχή έναν ειδικό γιατρό του ΕΚΑΒ, ο οποίος ήρθε με μηχανή για λόγους ταχύτητας. Ακολούθησε το ΕΚΑΒ. Δεν θα έπρεπε οι γιατροί να συνοδεύουν μαζί τον Γιώργο Μαζονάκη, ή ένας εκ των δύο τουλάχιστον, ή κάποιοι από το επιτελείο εκεί του ιατρείου. Για πείτε μας.
17: Να τα βάλουμε σωστή σειρά. Κανονικά, σε κάθε τέτοια περίπτωση όπου ένας άνθρωπος μας είναι ανέστητος, πρέπει γρήγορα να γίνει αναγνώριση αν έχει αναπνοή και αν έχει καρδιακό σφιγμό. Κατευθείαν ειδοποιούμε το ΕΚΑΒ. Παίρνουμε το 166 και ο πιστοποιημένος και εκπαιδευμένος διασώστης θα μας δώσει τηλεφωνικά πληροφορίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα πράγματα ίσως δεν έγιναν. Και προφανώς ένας γιατρός που ακόμα και αν δεν έχει κάποια εξειδίκευση πρέπει να συνοδεύει ένα τέτοιο περιστατικό εφόσον δεν υπάρχει άλλος στο ασθενοφόρο μαζί ή διασώστης. Γιατί όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό αγοράζουμε χρόνο ώστε να κερδίσουμε μια αναστρέψιμη βλάβη που θα επέλθει γιατί ο εγκέφαλος δεν αντέχει πολλά λεπτά. Χωρίς αιματική ροή. 5
0: Μάλιστα.
17: λεπτά, 6 το πολύ. Μετά τα 10 λεπτά είναι βέβαια κεφαλικό θάνατο.
0: Είστε σαφείς, αγαπητέ γιατρέ, αγαπητέ Λευθέρη. Ήταν ο κύριος Λευθέρης Παπαλευθέρης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά, γιατρέ. Τα ακούσατε, φίλες και φίλοι, και βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Παραχωρούμε σκυτάλι στην Πελαγία Κατσούλη για τις ειδήσεις στις 12. Και αμέσως μετά έρχεται το δίδυμο Μπάμπης Παπαδημητρίου, Μάνος Νιφλής. Μάνος Νιφλής, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Στα ρομπά.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Λατό FM. Στους 103,3.
8: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2000.

0: πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: κλαβί. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική στο Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23 και 25, στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.

Είπα σήμερα να ξεκινήσω με επιθετικά, παιδί μου. Και ναι, μεν οι Rainbow παραδίδονται πάντα. They surrender, αλλά εμείς έχουμε ένα κρυφό χαρτί και πάντα ένα μπουκαλάκι κρυμμένο. Καλωσορίσατε στην τρέλα, τη σαμπρέλα, τη σαρδέλα και όλα τα έλα έλα. Είναι η Παρασκευή μας. Πάντα παθαίνουμε ένα τσικιτσάκα.

έναν τη θέση βεβαίως με όλα τα άλλα μου. Εμείς δεν διαθέτουμε μιζέρκες, τα ουνιάσματα, κακά πράγματα. Ανοίγουμε τους ασκούς του αιώλου. Καλό παιδί ο αιώλος, ρε παιδί, παρεξηγημένο, αλλά καλό. Και μέσα από το πανέρι μας βγάζουμε πράγματα και θάματα. Ναι, Μανολάκη, όλοι, ναι, βέβαια, με τζιτζιμπέρι, κοντζιμπέρι, ξυπνάγαμε στα χωριά μας. Άντε κάνα πηγούρι, κάνα χυλό, καμιά φέτα ψωμί, αν υπήρχε βούτερο, διαφορετικά λαδάκι. Καφέ, ροδίθι ρετριμένο. Κακομαθημένη, κακομαθημένη. Άντε, με ξεκινήσατε και με τσιγκλίσατε νωρίς νωρίς. Δεν πρόλαβα να αρχίσω. Καλημέρα Ηράκλειο, καλημέρα στον Άγιο Νικόλο, την Ιερά Πέτρα, τα Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, τη Μεσσηνία που ξανά ταξιδεύει, Γιωργάκη μου όμορφο. Καλημέρα Μερούλα, καλημέρα Μάνο, καλημέρα Νικόλα, Νούλα, Δημήτρη, Γιάννο μου. Άντε, άντε, μωρέ, Σαββατοκύριακο ήρθε, ου.

λάμπη μου, και εσύ εδώ. Χαίρομαι τα μάλα. Μην ξεχνιόμαστε, παλαιοκουμπάροι είμαστε. Δεινοσαυρίζομαι λίγο, αλλά είμαστε σε καλή κατάσταση.

ακριβώς βρισκόμαστε, εκεί που πρέπει, αγόρι μου. Θα το ευχαριστηθούμε όλοι μαζί. Την καλημέρα μας βεβαίως και στην Νότια Κρήτη, μας ακούει μέσω του www.musicokanali.gr.

στιγμιότυπα του παρελθόντος. Έπρεπε να δεις τα πρόσωπα των πελατών του Piper όταν επέστρεψα το 78 και έπαιζα τέτοια μέσα σε ένα μαγαζί που νομίζανε ότι η Bonnie M ήταν σοκολάτες.

Το φάτε χωρί Βασιλάκη, υπάρχει ένα σωρό ξένος κόσμος στον Άγιο Νικόλαο που ακούνε την τρέλα μας. Δεν καταλαβαίνουν τα ελληνικά μου, βέβαια. Κοίταξε να δεις, και πολλοί Έλληνες δεν τα καταλαβαίνουν. Είμαι αλληγορικός, όχι αλγοριθμός, αλληγορικός. Good day to Agios Nikolaos. Good day everywhere. We are here close to you Monday to Friday 12 to 2, bringing you the best in music and hopefully a smile on your face.

Μανούλα, στο βωμό των πωλήσεων έπρεπε να τα ξεφορτώνουμε ορισμένα πράγματα. Και τα κάναμε, τα τρώγαμε. Κάποιος έπρεπε να τα πληρώσει. Αν και πολλά τα χρόνια, sorry. Θα σου πω την αλήθεια, ούτε εμένα μου κάνει κουκού.

αφηρημένων βεβαιωμένων μουσικά και χρονικά. Είναι Παρασκευή, άρα η τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Και τους νεοφερμένους ροκάρουμε όπως κάθε Παρασκευή. Έτσι ήθιστε.

όπως καθημερινά έτσι και σήμερα μας συντροφεύουν η Alex and Georgia Λιτάκης Consultants. Δεν θα σας πω τίποτα παραπάνω, απλά μπείτε στο alexialitakis.gr να πάρετε μια γεύση από όλα και τα δικά μου θα τα πω σε λίγο. Να βάλουμε τώρα λίγο πάθος, ρε παιδί μου. Παθιασμένο πάθος.

Ωραία μέρα, βρήκα να διαλέξανε για να έχεις τα σχολεία. Αύριο είναι κλειστά. Θα μου πεις, εμείς πέμε ημερομηνίες.

με τραβάζετε. Α, αμάν. Κοίταξε να δει, με τραβάει. Εσύ. Πάμε για ημίωρο και δεν το πήρα. Πάνω μου. Κάποιος μας κλέβει λεπτά. Το λέω και το ξαναλέω και δεν.

0: FM στους 103,3.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα, πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810 360 263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Αλφαβητάρι.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Διακοπές δεν έχουμε εδώ. Εμείς δεν έχουμε. Ζητάνε, λέει, από τις ζημιώσεις, από τη ΔΕΗ. Μάλλον θα τους λιώσαν τα παγωτά. Κοίτα, θα είναι πρωτόγνωρο να αρχίσει να πληρώνει για τις ζημιές που κάνει η ΔΕΗ. Που δεν πήγαινε καλά και τώρα είναι στα φόρτε της. Που θα κάνει έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα όπου να είναι για να μπορείτε να ανταπεξέλθετε. Πού, πού, πού.

επανήλθαμε εκεί που πρέπει, δηλαδή και στους 105,1 και στους 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM απάνω μας και μας φάγανε. Ξέρω ότι διαβάζεις όλα τα άλλα που σε ενδιαφέρουν, βενζίνες, πολέμους και τέτοια. Θα σου πω και κάτι, γιατί σήμερα ανοίγουν τα σχολεία. Στη Γάβδο δεν ανοίγουν τα σχολεία γιατί ξομείνανε από μαθητές. Δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής, άρα δεν λειτουργεί το σχολείο.

πρέπει να το πούμε, γιατί είναι πρωτιά βεβαίως, βεβαίως. Καμαρώνομεν. Ο επικεφαλής της NASA συγχαίρει την Ελλάδα για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη. Μάλλον ο άνθρωπος δεν ξέρει ότι όλοι οι άλλοι Έλληνες ζουν στα σύννεφα.

είσαστε όμως για να είσαστε. Είναι ορισμένα από αυτά που μου στέλνετε, θα τολμήσω να πω καταπληκτικά. Μου γράφει ο Τάκης. Εσύ μήπως ακούσανε τον Black Betty πριν να γυρίσουν την Οδύσσια και κάνανε την ωραία Ελένη Black. Κοίταξε. Κόψε τη ζάχαρη, κόψε την πολύ ζάχαρη.

είμαι εδώ για να σας συμβουλέψω εγώ και εγώ. Τα φιλαράκια μου, Αλέξης και ο Γιώργος. Πρόσεχε να δεις, με τους έμπειρους συνεργάτες που διαθέτουν και την πολυετή τους πείρα, μπορούν να σε βοηθήσουν σε όποιο πρόβλημα σου παρουσιαστεί στην επιχείρησή σου. Στο μπαρ σου, στο ξενοδοχείο σου, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό σου. Να δώσουν άλλο αέρα. Να σε μάθουν να οργανώνεις εύκολα και σωστά τις προμήθειές σου, την κοστολόγησή σου, ώστε να μπορείς να πετυχαίνεις το μέγιστο κέρδος χωρίς συμβασμούς ποτέ στην ποιότητα. Στο λέω και το ξαναλέω, alexgelidakis.gr. Μπες στο να τα δεις αναλυτικά όλα, γιατί αν τα λέω εγώ, δεν θα ακούμε μουσική.

Κοίταξε να δεις, το έλεγαν οι αρχαίοι, μόνο προγονή μυρίζε. Αλλά αργήσαν οι νεοέλληνες να το καταλάβουνε. Αυτά που κοροϊδεύανε επιστρέφουν.

Μου λέει ο άλλος, καλές εποχές πήγαινε στην αγορά και έλεγε, βάλε 3 κιλά ντομάτες, 3 κιλά αγκούρια, φέρε και μια καρπούζα μεγάλη, βάλε και αυτό, βάλε και εκείνο. Και τα μισά ή παραπάνω από τα μισά πήγαιναν στα σκουπίδια. Και κοροϊδεύανε τους ξένους που μπαίναν στην αγορά και παίρναν 2 ντοματούλες, ένα αγκουράκι. Αυτό θα τρώγανε το μεσημέρι, γιατί να πετάξουν τα υπόλοιπα. Τώρα, κάνε μια βόλτα στις Λαϊκές, θα καταλάβει.

Morning by Case of Loving You του Robert Palmer μας φέρνει κοντά κοντά στην αλλαγή της ώρας. Το είδαμε Γιώργο μου, το είδαμε, εντάξει. Εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου, δηλαδή τι θες να εκτοξεύονται, μόνο πυραυλοί? Για να εκτοξεύονται οι πυραυλοί πρέπει να εκτοξευτεί πρώτα η τιμή του πετρελαίου. Γιατί είναι πολλά τα έξοδα, Αντράκη μου, πολλά τα έξοδα. Πρέπει να πουλάμε για να αγοράζουμε.

Ήμουν σίγουρος ότι δεν το είχες ακούσει, γιατί είναι ένα από τα περίεργα κομμάτια των Scorpions που δεν πολύ παιχτήκανε. Εμείς τα έχουμε. Να μην τα παίζουμε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI.

0: που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yoga-festival.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο, Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο, προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

Happy Stripes, amen, συντονιστήκαμε από παντού. Και από εδώ, και από τους 105,1 και από τους 103,3. Επιστρέψαμε, Δημήτερη, με το κεφάλι ψηλά, ως κυρία που έχει πάει κομμωτήριο, αλλά θέλει να κολυμπήσει. Μη βραχεί το μαλλί, μη βραχεί το μαλλί. Αν μόλις τώρα ανοίγεται το ραδιόφωνο σας, μουσικό κανάλι Λατό FM. Καθημερινά εδώ 12 με 2 και όσοι είστε Παρασκευάς, καρά ροκάρομεν. Το λένε και Urgent. Κρατήστε το κεφάλι ψηλά.

Είπα κρατήστε το κεφάλι ψηλά, αλλά για καλό και για κακό. Εσείς από τα δυτικά και βόρεια, από αύριο κρατάτε καμιά ομπρέλα. Γιατί από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι και ο δικός μας στο βάθος κήπος, φωνάει ο κάλος του λέει, θα βρέξει. Αρχίζουν βροχές και καταιγίδες. Και ψηλοπτώσεις θερμοκρασίας, όχι για πολύ. Το καλοκαίρι δεν έχει φύγει ακόμα.

Εγώ μωρό το κάνω αυτό. Εσύ το κάνεις. Σου λέω μην πατάς τα κουμπάκια που βλέπεις. Ειδικά τα κόκκινα. Έχουμε αγόρι μου αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου. Μη στεναχωράσαι. Είναι η ώρα που χαιρετάω εσάς τους εποχούμενους. Τους οδηγούς με τα δυο χεράκια στο τιμόνι. Εσάς που πρέπει να δίνετε λίγο παραπάνω προσοχή στους χαζεμένους πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Με τα παιδιά που παλεύουν να βγάλουν ένα μεροκάματο πάνω στα μηχανάκια. Γίνεται τους αγαπημένους μου τους delivery. Και βεβαίως τα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά. Δεν φταίει πάντα ο δρόμος αγόρι μου. Φταίει και η κακή κεφαλή που φέρνει την κακή στιγμή.

πλάσμα σημαδιακών. Not fragile, καθόλου ευαισθητό. Θα μου πεις, η ευαισθησία έχει χαθεί εδώ και πολλά χρόνια από τον κόσμο, αλλά έχουμε μια ευαισθησία για τα παλιά συγκριτήματα, όπως τους Bachman, Turner, Overdrive, ας πούμε. Το 99% των ακροατών ξέρουν μόνο το You haven't seen nothing yet. Όλα τα άλλα περάσανε στο έτσι. Όχι σε εμάς, βεβαίως, τα ψάχναμε ένα-ένα. Καλό μεσημέρι, Δήμο, Δήμος Κιβωτίδης. Το παιδί που σας αλλάζει τα ακούσματα κάθε απόγευμα 6 με 8 εδώ στο μουσικό κανάλι. Δεν ξέρω τελικά αν θα γίνουμε τρεις μονομάχοι Δήμο μου ακόμα. Αλλά θα το μάθω και θα τον κράξω πριν να ξεκινήσει.

Είστε ρε Δημήτρια, με έχει μπερδέψει. Είσαι Κρήτη και έχει πάει πάλι σε καμιά έρημο. Λέω ότι εγώ είμαι λιγορικός. Εσύ κι αν είσαι.

Είναι πανεύκολο, αγορίνα μου, όταν είσαι σε μέρος που δεν πιάνει 105,1 ή 103,3, μπαίνει διαδικτυακά www.musicokanali.gr. Βγαίνουμε παντού και κάνουμε και ντου.

Αν ήξερε, φίλε Νάντα, πόσα πράγματα κάνω συγχρόνω, θα καταλάβαινε γιατί δεν απαντώ. Ιδιαίτερο στα MSN. Λοιπόν, μην ξεχνιόμαστε. Για σας που ετοιμάζετε γάμο. Εγγένεια, εταιρικά event, private party. Πάρτι γενεθλίων. Τα πλήρως διαμορφωμένα vans. Cocktails bars της alexelitaitis.gr έρχονται στο χώρο σας. Μουσικά, εξοπλισμένα γόρι, μουσικά. Το λέω γιατί με ρωτάτε συνέχεια. Έτσι, για να κάνουν κάτι σας εκδήλωση, μια νέα εμπειρία. Πώς έτοιμον. Όμορφα διαμορφωμένο για την περίσταση. Για να κάνεις το κοκτέιλ μπαρ σου και το κοκτέιλ event σου εντελώς διαφορετικό από ό,τι θα γινόταν αλλιώς.

τους δω, τους είχα ανακαλύψει όταν μετακόμισα για πρώτη φορά στο Στρόμπολι. Εσείς που έχετε περάσει από το Ηράκλειο της παλαιάς εποχάς, κατέχετε τι ήταν το Στρόμπολι. Κατέχετε πόσο ροκ ήταν. Και τι χαμούλη γινόταν κάθε φορά που έπεφτε ένα νέο άσμα που δεν ήξερε κανείς.

είπε πριν αλλάξαμε ημίωρον. Αλλάξαμε ημίωρον. Να τώρα. Πάλι. Δηλαδή τώρα ξεκίνησα και αλλάζουμε ημίωρον. Μια υπενθύμηση μέσα από την καρδιά μου για τα δεσποτάκια, όπως πάντα. Ένα μπολάκι με λίγο νερό, λίγη τροφούλα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Έστω και τα αποφάγια του. Μην νομίζετε, τα περισσότερα από τα σκουπίδια. Θα ρεφούνται τα σκουπίδια που δεν κλείνει κανείς βεβαίως. Και δεν είναι καθόλου υγιεινά. Λίγη τροφούλα, ένα μπολάκι με νερό, κάπου που να μην ενοχλεί τους περίεργους. Τελευταία έχω δει πολλούς και τα αφήνουν δίπλα στα σκουπίδια. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καθόλου καλό. Ψυχούλες είναι, λίγη φροντίδα. Το λέω και το ξαναλέω. Δεν γεννηθήκαν αδεσποτάκια. Κάποιος τα πήρε στο σπίτι του και όταν μεγάλωσαν τους έδειξε τον δρόμο και την πόρτα. Και αν δεν τα δεχόσαστε στα σπίτια σας, δεν χρειάζεται να τα βασανίζετε εκτός σπίτι. Να ξέρεις, Μπάμπη, πόσοι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό. Να ξέρεις. Χωρίς καμία βοήθεια με τα λίγα που διαθέτουν.

Αν ήσουν από τη μεριά που έπρεπε θα το βλέπεις. Mott the Hoople. Άλλης. Όχι γνωστή Άλλης που ψάχναμε να βρούνε. Που μετακόμισε, όχι. Άλλη αυτή.

Νικόλα, άλλο άλλης και άλλο η άλλη. Θα μου πεις και άλλης φταίει, αλλά σίγουρο είναι ότι βεβαιωμένο. Οι άλλοι γεννήκανε πιο πολύ.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην φοροεπίλησης λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
4: Λατό FM, στους 103,3.

Συντονίστε με από όλες τις μπάντες και τις μπάντες. Άλλο μπάντα, άλλο μπάντα. 105,1 103,3 μουσικό κανάλι Λατό FM. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, σας κρατάμε συντροφιά και σας κάνουμε να χαμογελάτε. Ελπίζω μαν, γιατί αν δεν χαμογελάτε, πολύ μπότοξ θα έχετε ρίξει ρε παιδί μου. Μέρος δου και τελευταίων. Του να μην μας ματιάσω. Και φάγαμε τη βδομάδα και είμαστε μια χαρά. Του να μην σας ματιάσω και εσάς. Με αντέξατε.

Βάναρο και Μέρο Βασιλάκη. Τι θα έδινε αυτός ο άνθρωπος αν είχε φοιτητής τόσο νωρίς. Έχει αφήσει πάντως κληρονομιά.

Ευάγγελε, εγώ θα το προτείνω όπως το λες εσύ, γιατί εντάξει, πολλά reality υπάρχουν. Είναι μια ωραία ιδέα, παιδί μου, να κάνει κάποια τηλεόραση ένα reality και να το βγάλει η αρένα. Όχι, η μονομάχη. Να κλείσουν σε ένα ωραίο σπίτι, χωρίς πισίνα βέβαια, να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Να κλείσουν μέχρι τα ζεκλογάς εκπροσώπους όλων των κομμάτων, αρσενικούς υλικούς. Και να μην τους δώσουν σενάριο, απλά να τους αφήσουν να συζητάνε. Έτσι ρε παιδί μου, για να γελάσουμε κι εμείς.

Ακόμα γελάς. Έλα ρε. Κοίταξε να δεις. Στα γούστα περί διαλογής των πολιτικών προσώπων για το σπίτι. Ναι, κι εγώ εκεί είμαι. Την Ελένη, τη Ζωή, τον Παύλο, τον Άδωνη, τον Παπά, τον Παπάς εκεί, Παπάς. Όχι, όχι, όχι, να μην βάλουμε αρχηγούς μας, γιατί πρέπει να τρέχουν ανά την Ελλάδα να χαιρετάνε.

εδώ η μεγάλη μου κύριε, γιατί ανησυχείς? Διαβάζω αυτά που μου στέλνετε, διαβάζω αυτά που στέλνω, διαβάζω ανάμεσα στις μεγάλες γραμμές τα μικρά γραμματάκια. Οι Έλληνες, λέει, είναι κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι, πολλά σεμένοι. Και αυτό και τελικά κανείς δεν μένει εδώ και προσπαθούν όλοι να την κάνουν για έξω, νομίζοντας βεβαίως ότι εκεί που θα πάνε θα βρουν τον παράδεισο. Δε! Και εκεί πρέπει να βρέξεις όλων για να πιάσεις ψάρι. Μην γελιώσαστε. Άλλα τα έσοδα, αλλά και τα έξοδα. Και όχι μόνο αυτό, σου λείπει η πατρίδα. Πολύ σου λείπει η πατρίδα, γιατί εξακολουθεί και είναι ένας χαμένος παράδεισος. Για πόσο καιρό δεν ξέρουμε.

μένει να κρυφτών. Όλοι αυτοί που είναι εκεί και πληρώνονται καλά, το όνειρό τους είναι να περάσουν 15 μέρες εδώ. Δεν σου λέει τίποτα αυτό? Πάντα αναρωτιόμουν τι θα πει πάω διακοπές όταν ζω στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι οι διακοπές. Α, για να αλλάξεις, πώς το λένε, μέρος, να αλλάξεις γούστα. Δεν μου κάνει τίποτα αυτό.

αν και την ανάφερα προσφάτως στη Σαφώτινο Ταρά που έλεγε «Δεν μας φτάνουν τα μισθά». Ψάχνουν να βρουν αντικαταστάτες. Σε όλη την εκπαιδευτική κλίμακα, πού θα τους βρουν με τα λεφτά που δίνουν, θα πάει κανείς.

όμορφό μας καθημερινό ταξίδι, πρέπει να σας το θυμίζω, μας συνοδεύει καθημερινά η Alex and Georgia Ριτάκης, consultants, σύμβουλοι. Σύμβουλοι σε τι? Σε οτιδήποτε αφορά την επιχείρησή σας, στο μπαρ σας, στην καφετέρια σας, στο ξενοδοχείο σας, την εκπαίδευση του προσωπικού σας. Όλα αυτά που σας απασχολούν έχουν τις λύσεις τους. Αναφερθείτε στα χέρια των έμπειρων

για εσάς βεβαίως που ετοιμάζετε κάποια εκδήλωση, οποιαδήποτε και είναι αυτή, υπάρχουν τα έτοιμα κοκτέιλ Catering Van Bars. Όλο μαζί το είπα. Έρχονται στο χώρο σας απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης και σε όλα τα νησιά για να κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια νέα εμπειρία. Και μην ξεχνιόμαστε, επειδή πλησιάζει ο χρόνος, για εσάς που θέλετε να ακολουθήσετε το όμορφο επάγγελμα του bartender, του bartender, ναι, δεν μπαρμανίζω. Ξεκινάνε όπου να είναι τα σεμινάρια με τρία levels για να γίνετε σωστοί επαγγελματίες. Όλα αυτά θα τα δείτε βεβαίως μπαίνοντας απλά στο alexgiannitakis.gr ή αν θέλετε να τα ακούσετε, ένα τηλεφωνάκι στο 2815 1075 11. Κάποιος θα απαντήσει στο τηλεφώνημά σας και σας δώσει όποιες πληροφορίες χρειαζόσαστε.

μην άγγισες κάτι ρε φιλενάδα, έχουνε φροντίσει για μας πριν από μας. Αν πάει κι άλλο πάνω το πετρέλαιο, θα πάει πάνω κι άλλο το επίδομα θέρμανσης. Ευτυχώς ζούμε σε χώρα που το χειμώνας δεν κρατάει πολύ, αλλιώς βρασεόριζα. Βρασεόριζα αν έχεις κουζίνα γκαζιού, αν και το γκάζι πήρε τα πάνω του, γιατί είμαστε έξυπνοι. Όλοι οι Ευρωπαίοι είμαστε έξυπνοι. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Έχουμε στείλει ήδη, όχι αυτοί, εμείς, από την τσέπη του φορολογούμενου, 100 δισεκατομμύρια έχει πάρει ο Ζελένσκις. Και τα έχει κάνει ταχισκής. Και ζητάει κι άλλα 27 γιατί δεν του φτάσανε. Κάτι χτίζει, κάτι χτίζει. Ή κάτι αγοράζει το παιδί και έχει έξοδα. Και αφού υπάρχουν βλάκες, γιατί να μην τους αρμέξω, μανί. Δεν το κατάλαβα δηλαδή.

100% μόνο από την Ευρώπη. Τα μερικανάκια δεν ξέρω πόσα έχουν σπρώξει. Βέβαια θα μου πεις αυτά είναι δανεικά. Εγώ γιατί τα βλέπω και αγύριστα δεν ξέρω.

όμως, κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κακά κορίτσια και άλλα παιδιά, φτάσαμε στο τέρμα και για σήμερα. Ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο πουσουκού. Θα σας αφήσω με κάτι όμορφο έτσι για να χαμογελάτε όλο το Σαββατοκυριακό. Θα σας πω πως εγώ και η άλλη 49 στο βάθος κήπου το σκύπος που υπάρχει πολύ πρασινάδα, βεβαίως. Χαμογελάμε, διότι όλοι οι αρχηγέοι όλων να ναι, των κομμάτων να ναι, που θέλουν να μας σώσουν, ναι, έχουν μία κοινή λέξη, διότι είναι βαθιά θρησκευόμενοι, γιατί εγώ πιστεύω ότι μόνο βαθιά θρησκευόμενος μπορεί να έχει όραμα. Όραμα ο ένας, όραμα ο άλλος, όραμα και ο τρίτος. Βεβαίως για να γελάτε με τα γάλια μας, εμείς θα μείνουμε με το όραμα στο χέρι. Αυτά και για σήμερα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 12. See you all on Monday at 12. Να είστε καλά και πάντα καλύτερα, γιατί σας πάει η βροή.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια.
4: Και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη να φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα των ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρία και με τη μαύρη επέτειο των 25 χρόνων από τα τρομοκρατικά χτυπήματα στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης.

0: Επίσης, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, όταν μπήκαν στο χώρο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε ήδη.
1: Η σύσταση επιτροπής που θα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας κλινικών που πραγματοποιούν τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Χτύπησε το πρώτο κουδούνι στα σχολεία όλης της χώρας. 30.000 αναπληρωτές έχουν πιάσει δουλειά, ενώ στα τέλη του μήνα αναμένεται και δεύτερη φάση προσλήψεων. Τη δέσμευση για ακόμη περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια ανέλαβε ο Πρωθυπουργός από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων. Ενίσχυση της δημόσιας παιδείας ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη.
1: Έρχεται νέα παράταση στην υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης που είναι προγραμματισμένη να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου. Γιατί καθυστερεί η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, στο οποίο θα δηλώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων εισπράττονται τα μισθώματα.
0: Σε δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της μέσα στο έτος κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο την ενεργειακή κρίση που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για δανειολήπτες, επιχειρήσεις και τράπεζες? Αναλυτικά παραδείγματα.
1: Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελό Ριζό με ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα σε μια περίοδο κλιμάκωσης της ρητορικής σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Νέα πρόκληση από τον Ομέρ Τσελίκ δήλωσε ότι η συμμαχία της Ελλάδος με το Ισραήλ μπορεί να της προκαλέσει μεγάλη ζημιά.
0: Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Στο πρώτο οκτάμηνο οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 140.000, ενώ μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν περίπου 14.000. Ποιοι λόγοι οδηγούν σε μαζική έξοδο?
1: Άγρια συμπλοκή το βράδυ ανάμεσα στους επιβάτες αυτοκινήτου και στους αναβάτες μηχανής. Άρχισε από διαπληκτισμό και μετά από επεισοδιακή καταδίωξη κατέληξε στον τραυματισμό ενός ατόμου και στις συλλήψεις άλλων τριών.
0: 25 χρόνια συμπληρώνονται από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι εκδηλώσεις μνήμης. Στη Νέα Υόρκη προετοιμάζεται η κεντρική τελετή στο σημείο 0.
1: Στα αθλητικά, όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας, ανέφερε ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού μιλώντας στους παίκτες της ομάδος. Αύριο, απέναντι στον Όφη, θα κάτσει για πρώτη φορά στον πάγκο των Ερυθρολεύκων.
0: Με 3-1 ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς.
1: Και στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμή μεταβλητή ως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Τέλος το καλοκαίρι από το Σαββατοκύριακο.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην αριστερή λωρίδα στο Νέο Φάληρο. Κλειστή η δεξιά λωρίδα στο ύψος του Χαϊδαρίου στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών λόγω έργων με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις από Ελαιώνα μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι και το ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο, με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Προς Πέλα στείνει οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου, πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Παναγιώτη, έχουμε τροποποιήσει στο μετρό Θεσσαλονίκης.
3: Σωστά, λόγω της διεθνούς έκθεσης σε 24ωρη λειτουργία τίθεται το μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα και αύριο.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια εξειδικευμένης επέμβασης σε ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο δεν διέθετε τη σχετική άδεια. Η υπόθεση γεννά ερωτήματα και ανοίγει τον ασκό του αιώλου για τους ελέγχους και την ομιμότητα των ιατρικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικές κλινικές. Οι ιδιοκτήτες του ιατρείου, που φέρεται να κατέληξε ο τραγουδιστής, συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος πριν από λίγο τους άσκησε δίωξη για κακούργημα. Όσο συνεχίζεται η έρευνα, τόσο έρχονται στο φως άκρως επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους, καθώς φαίνεται πως οι διασώστες που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν σε πλήρη λειτουργία μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, χωρίς να υπάρχει απαιτούμενη άδεια και εξειδικευμένο προσωπικό. Η νεκροψία νεκροτομή που έγινε πριν από

0: λίγο, δεν φαίνεται να ρίχνει φως, καθώς Θεοδόση Πάνου, οι ειδικοί σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κατέληξαν σε σαφές συμπεράσμα για τα αίτια θανάτου και περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
1: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου, βλέπω. Οι δύο ιατροδικαστές, αλλά και ο ιδιαίτερα έμπειρος πραγματογνώμονας που έχει ορίσει η οικογένεια του γνωστού τραγουδιστή που φαίνεται να χάθηκε τόσο άδικα. Και μάλιστα έχουν διορίσει τον κύριο Μπουζιάννη, τον κύριο Σωτήρη Μπουζιάννη, έναν ιδιαίτερα έμπειρο ιατροδικαστή, ο οποίος για χρόνια ήταν και στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Αυτή απροσδιόριστη όμως αιτία θανάτου, τι δείχνει, και μάλιστα είναι ένα σημείο στο πόρισμα που λέει πολλά. Και ποιο είναι αυτό? Ότι δεν βλέπουν και οι τρεις ιατροδικαστές, δεν βλέπουν προγενέστερες καρδιακές επιπλοκές. Και ότι η καρδιά του γνωστού τραγουδιστή, εν προκειμένου του Γιώργου Μαζονάκη, δεν φαίνεται να ήταν επιβαρημένη. Αυτό σε ένα μεγάλο ποσοστό ανατρέπει αυτό που λέει η γιατρός που είχε αναλάβει τον Γιώργο Μαζονάκη, και έλεγε ότι και την Τρίτη και την Τετάρτη που είχε έρθει στο γραφείο δεν ήταν σε καλή κατάσταση, η υγεία του φαινόταν να ήταν επιβαρημένη, ενώ ο ίδιος δεν μπορούσε ακριβώς να μιλήσει, αφήνοντας μάλιστα διάφορα υπονοούμενα, τα οποία όμως είναι ιδιαίτερος προσωπικού χαρακτήρα για τον τραγουδιστή και δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Τώρα, αυτό οι ιατροδικαστές όσον αφορά την καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη δεν το βλέπουν.
0: Άρα φαίνεται ότι ήταν υγιής άνθρωπος προτού μεταβεί στο ιατρείο, ότι δεν είχε κάποιο παθολογικό πρόβλημα, Θεοδόση.
1: Αυτό φαίνεται από το πόρισμα, ότι δεν είχε κάποιον επιβαρυντικό μηχανισμό στην υγεία του που να τον οδηγήσει στην ανακοπή. Τα βλέπουν καλά οι ιατροδικαστές. Αυτά. Τώρα, τοξικολογικές, πολύ σημαντικές. Ιστολογικές, πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί ιδιαίτερα οι τοξικολογικές θέλουν ένα χρονικό διάστημα. Περίπου 30 με 35 ημέρες για να δώσουν αποτελέσματα. Πιο σύντομα οι ιστολογικές. Και ίδιο θεωρούνται σημαντικές με περισσότερο τις τοξικολογικές. Εκεί ίσως να υπάρχει άποψη. Το ότι έχουμε καρδιακή ανακοπή, αυτό το θεωρούν δεδομένο. Το ζητούμενο είναι ποιος είναι ο μηχανισμός που την προκαλεί.
0: Τι οδήγησε σε αυτήν.
1: Ποιος μηχανισμός ακριβώς επιβαρύνει κατευθείαν μια καρδιά η οποία μέχρι εκείνη την ώρα λειτουργεί κανονικά και δεν φαίνεται να δίδει και κάποιο παθολογικό ελαττήριο, να χρησιμοποιήσω κατά αυτή την έκφραση. Εδώ λοιπόν έχουμε άλλη μία ανατροπή όσον αφορά στις καταθέσεις της γιατρού. Γιατί έχουμε αρκετές ανατροπές από χθες. Η γιατρός λέει, ο κύριος καταθέσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Μαζονάκης ήρθε σχετικά καθυστερημένα στο ραντεβού που είχαμε λίγο μετά τις 4. Οι αστυνομικοί, ψάχνοντας βιντεοληπτικό υλικό, βλέπουν στην κάμερα της πολυκατοικίας του οδού Καρνεάδου 11 που στεγάζεται, που συστεγάζονται τα δύο ιατρία, δεν υπάρχει ούτε μία ταμπέλα απ' έξω που να μιλά, να κάνει λόγο για ιατρία, να φαίνεται ότι εκεί σε αυτή την πολυκατοικία υπάρχει κάποιο ιατρείο. Στην κάμερα βλέπουν τον Γιώργο Μαζονάκη να περνάει γύρω στη μία, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, την είσοδο της πολυκατοικίας. Και όχι μόνο αυτό, οι αστυνομικοί έψαξαν και βρήκαν και τον οδηγό ταξί που μετέφερε στο σημείο τον Γιώργο Μαζονάκη. Τι ώρα περίπου, αν θυμάσαι.
0: Μας έλεγες χθες, Θεοδόση, ότι άλλο μία το μεσημερί και άλλο 4 και 21 πρώτα λεπτά το απόγευμα που ειδοποιήθηκε ο πρώτος διασώστης.
1: Θα φτάσουμε εκεί. Ναι. Ο ταξιτής λοιπόν, ο οδηγός ταξί, καταθέτει ότι λίγο μετά τη μία αφήνω εγώ τον Γιώργο Μαζονάκη έξω από την εν λόγω πολυκατοικία. 16 και 21 ενημερώνεται το ΕΚΑΒ.
0: Άρα έχουν μεσολαβήσει 3,5 ώρες. Έχουν μεσολαβήσει 3,5 ώρες από την είσοδό του στο ιατρείο, στο ιδιωτικό ιατρείο.
1: Βέβαια. Αυτό όμως που δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν οι ερευνητές είναι σαφώς και με αποδείξεις τι ώρα παθαίνει το επεισόδιο ο Γιώργος Μαζονάκης. όλες αυτές τις ώρες κάθονταν εκεί και τα έλεγαν με τη γιατρό ή γίνονταν κάποια άλλη ιατρική ενέργεια. Αυτό δεν το ξέρουμε. Καταθέτει η γιατρός το μηχάνημα, εγώ το είχα κλειστό. Δεν είχα προλάβει να το ανοίξω. Τοποθέτησα την πεταλούδα, τέλος πάντων, στο ένα μπράτσο και ήμουν έτοιμη να τοποθετήσω και στο άλλο μπράτσο την πεταλούδα και δυστυχώς εκεί άρχισε να παθαίνει την ανακοπή. Το μηχάνημα όμως δεν λειτουργούσε. Ο διασώστης που φτάνει εκεί τις 16 και 27, 28 λέει όταν μπήκα μέσα.
0: Το μηχάνημα λειτουργούσε, καταρρύπτει τον ισχυρισμό
1: ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Και ο ασθενής ήταν άχρωμος, άοπνος, χωρίς θεστή του και σχεδόν χωρίς σφιγμό. Ο γιατρός λέει από εδώ ο κύριος Μαζουνάκης έφυγε ζωντανός. Και το τελευταίο, το πιο σημαντικό όλων, το κράτησα για τώρα, σύμφωνα με τις άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες του ραδιοφώνου του Real. Ναι, μεν έχουμε την επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που καταθέτει το μηχάνημα, λειτουργήσε για 42-45 λεπτά το επίμαχο απόγευμα της Τετάρτης. Για να το πιστοποιήσουν όμως και επακριβώς οι αστυνομικοί τι έκαναν. Πήραν τα φίλτρα του μηχανήματος, τα φίλτρα που φιλτράρουν το αίμα για να πει εκ νέου στον οργανισμό ως καθαρό αίμα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει γενετικό υλικό στο εσωτερικό του φίλτρου, που ανήκει βεβαίως στον δημοφιλή τραγουδιστή, στον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτή είναι μια διαδικασία που θεωρείται πάρα πολύ σημαντική, γιατί εκεί με στοιχεία πια και όχι απλά μόνο με μαρτυρικές καταθέσεις θα ανατραπεί και το τελευταίο χειρό, υπερασπιστικό χειρό προσπάθησε να στήσει η γιατρός που κουράζε τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημοκλείδου, για το θέμα που μίλησε στο Μέγκα.
2: Εχθές δεν είναι τυχαίο ότι κλήθηκε και συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο σημείο, όπου και επιτόπου οι συνάδελφοι διαπίστωσαν κάποια πράγματα. Είναι πολύ σημαντική πληροφορία που μας έδωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Και ως προς το χρόνο διαπίστωσαν οι συνάδελφοι ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση. Ήταν διαφορετικός ο χρόνος κατά τον οποίο έφτασε ο άνθρωπος αυτός στο ιατρείο και άλλος ο χρόνος που μας δόθηκε, όπως ήταν διαφορετική και η χρόνη που μας δόθηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Επίσης, οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι όταν έφτασαν ήταν σε λειτουργία το μηχάνημα. Κάτι το οποίο εμάς δεν μας είχε αναφερθεί από τους δύο συλληφθέντες πλέον, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μπορούν να διαπιστώσουν αν έχει γίνει προσπάθεια να καταστραφούν αρχεία.
0: Το 2025 είχαν γίνει καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Άξιον 24.
3: Οι άδειες οι οποίες είχαν εγκριθεί είναι για συστέγαση ιατρείων δύο φυσικών προσώπων, ενός παθολόγου και μιας γιατρού άνευ ειδικότητος, οι οποίες μάλιστα οι άδειες αυτές είχαν δοθεί και από την Ομαρχία από το 2004 ως παθολογικό ιατρείο και με έλεγχο τον οποίο προέκυψε επαφορμής κάποιων προφορικών καταγγελιών το 2025 δύο φορές, τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο, ότι υπάρχουν εναλλακτικοί μέθοδοι οι οποίοι θα έπρεπε να ελεγχθούν. Πήγανε, κατέγραψαν ότι υπήρχε ένας αναδευτήρας το καλοκαίρι του 2025, υπόθηκε ότι θα πρέπει αυτό να αποσυρθεί όπως και ένα βοηθητικό χώρο και προφανώς τον Νοέμβριο το οποίο πήγαν, αυτά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν υπήρχαν, όπως επίσης δεν υπήρχε κανένα τέτοιο μηχάνημα το οποίο περιγράφεται και το οποίο ήδη η Επιτροπή...
4: Είναι σοβαρό.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση η Ελισάβετ Γρούζη, που είναι Διευθύντρια Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας στο Άγιο Σάββας.
5: Είναι απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα αιματολόγος ή νεφρολόγος. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι άμυρη επιπλοκών. Μπορεί να συμβεί μία αλλεργική αντίδραση.
0: Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, δήλωσε από την πλευρά του ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού ιατρείου, Νίκος Αγαπινός.
6: Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία, όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια. Πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις και να καταλήξουμε σε μια στα χωρίσματα. Νομίζω ότι είναι ένας τελείως συγκυριακό γεγονός και από μέλη να αποδειχθεί.
0: Θα συγκροτήσουμε επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, προανήγγειλε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Όσο αφορά το ζήτημα που έχει ανοίξει με τα κέντρα, σαν τις διαφημίσεις τους κτλ., που είναι ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση μακροβιώνα το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα. Αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο.
7: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια όλης της χώρας που υποδέχθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες. Τα προαύλια γέμισαν με γέλια αλλά και αγωνία για την επόμενη μέρα, ενώ η νέα σχολική χρονιά φέρνει μια σειρά από αλλαγές τόσο όσον αφορά τα μαθήματα, όσο και την πιλωτική εφαρμογή του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. 30.000 αναπληρωτές έχουν προσληφθεί στην πρώτη φάση, ενώ με το καλημέρα οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν κινητοποιήσεις. Η Πελαγία Κατσούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
8: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, σήμερα ήταν πρώτο κουδούνι για 1.270.000 μαθητές σε 13.842 σχολικές μονάδες χώρας. Είχαμε την έναρξη με τον καθιερωμένο αγιασμό και την παραλαβή βιβλίων, ενώ από τη Δευτέρα 14 του μήνα θα αρχίσει το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς βρίσκει τις μονάδες με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, όπως είπες, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση των προσλήψεων αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Συνολικά σήμερα έχουμε 146.521 μόνιμους εκπαιδευτικούς και περίπου 30.000 αναπληρωτές. Περίπου 69.895 παιδιά είναι κυριολεκτικά, Ελισάβετ, τα πρωτάκια της νέας χρονιάς.
7: Είναι αυτά που μπαίνουν σε μια νέα φάση στη ζωή τους.
8: Ακριβώς, για πρώτη φορά θα περάσουν το κατόφλι, την πόρτα ενός σχολείου και θα πάνε στην πρώτη δημοτικού. Αξίζει, όπως είπες, να επισημάνουμε ότι φέτος έχουμε καινοτομίες αλλά και πιλωτικές εφαρμογές προγραμμάτων. Για πρώτη φορά, λοιπόν, θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας. Θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα τμήματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού ως την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθεια στην τρίτη γυμνασίου στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Πρεμιέρα σήμερα έκαναν και 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Στα παράδοξα τώρα της πρώτης ημέρας έχουμε ένα δημοτικό σχολείο στη Ζάκυνθο που έκλεισε πριν καλά-καλά ανοίξει, καθώς ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς.
7: Απίστευτο περιστατικό.
8: Έτσι, ενώ στοιχείο 209 μαθητές αναγκάστηκαν να πάνε στα σχολεία τους με ίδια μέσα, καθώς τουλάχιστον για ένα μήνα δεν θα υπάρχουν σχολικά δρομολόγια.
7: Ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τώρα, κοντά στους μαθητές για τον καθιερωμένο αγιασμό βρέθηκαν και πολιτικοί αρχηγοί με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
8: Όσοι ήθιστε, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων, το οποίο είναι ένα ανακοινισμένο πλήρως σχολείο, καθώς είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Μίλησε με τα παιδιά τους, ευχήθηκε καλή χρονιά και δεσμεύτηκε ότι ακόμη περισσότερα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ανακαίνησης. Σας ακούσουμε τι είπε.
9: Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Ανολιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης, να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτειά.
8: Σχολικές μονάδες χώρας επισκέφτηκαν και πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Το 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης παρακολούθησε τον αγιασμό Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ σε δύο δημοτικά στη Μαλαισίνα βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Και οι δύο ζήτησαν την περαιτέρω ενίσχυση της δημόσιας παιδείας. Σας τους ακούσουμε.
10: Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα.
11: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε «Μελέτα και είχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
0: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν για προληπτική νοσηλεία τα παιδιά και το προσωπικό του 6ου βρεφονηπιακού σταθμού από τον Δήμο Δάφνη Σιμητού, όταν υπάλληλος έβαλε κατά λάθος στο φαγητό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντί για ξύδι. Η δημοτική αρχή σφράγισε την κουζίνα και έθεσε τον εμπλεκόμενο υπάλληλο σε αναστολή, ενώ διενεργείται και ένορκη διοικητική εξέταση. Η Εμιλία Σταθάκου είναι κοντά μας προκειμένου να μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας των παιδιών.
12: Πράγματι, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στον 6ο βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Δάφνη Σιμητού, όταν διαπιστώθηκε ότι σε φαγητό που σερβιρίστηκε σε μικρά παιδιά είχε μπει κατά λάθος το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, όταν έγινε αντιληπτή αλλίωση στη γεύση του φαγητού. Κάποια όμως παιδιά, αλλά και μέλη του προσωπικού, είχαν ήδη καταναλώσει μικρή ποσότητα από το φαγητό. Αμέσως υπήρξε επικοινωνία με το κέντρο δηλητηριάζων, ενημερώθηκαν και οι γονείς και παιδιά και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για ιατρική αξιολόγηση στο νοσοκομείο και μάλιστα κάποιοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν προληπτικά. Σύμφωνα με τον Δήμο, η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι έχουν πάρει εξιτήριο. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το πώς συνέβη το περιστατικό. Με εντολή του Δημάρχου, ανεστάλησαν τα καθήκοντα του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού. Σφραγίστηκε η κουζίνα του βρεφονηπιακού σταθμού και πρόκειται να γίνει και διατάχθηκε να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση.
7: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα. Προς νέα παράταση οδεύει η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης, που είναι προγραμματισμένη να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου. Και αυτό λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, στο οποίο θα δηλώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων εισπράττονται τα μισθώματα. Φαίνεται εσείς η Σταυροπιεράκο ότι χωρίς το ΜΙΔΑ δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση καταβολών.
13: Ναι, αυτό ήταν αναμενόμενο, αλλά σύμφωνα με τον προγραμματισμό που είχε γίνει από τις αρμόδιες αρχές, αναμένεται το Μητρό να λειτουργήσει τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, οπότε παγώνει από ό,τι φαίνεται η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω του τραπεζικού συστήματος. Και όπως ανέφερες και εσύ, είναι δεδομένο ότι η ισχύ του μέτρου προϋπόθεται ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα είχαν δηλωθεί στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών κατάθεσης ενοικίου για κάθε μίσθωση. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το Μητρώο θα ήταν το κεντρικό ψηφιακό εργαλείο για τη διασταύρωση στοιχείων και τον εντοπισμό αδήλωτων ή υποδηλωμένων εισοδημάτων από ακίνητα. Θα δημιουργηθεί, αυτός είναι τουλάχιστον ο σχεδιασμός, ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο, ενώ η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των ενοικίων θα διευκολύνει τον εντοπισμό αποκλήσεων μεταξύ του δουλοθέντος και του πραγματικού ποσού. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, ενώ παράλληλα σε κρεμότητα παραμένει και η υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές των ενοικίων μέσω τραπεζών. Έτοιμα για παράταση έχει διατυπώσει και υπομοιδά οι ιδιοκτήτες.
7: Εξάμεινη μάλιστα παράταση.
13: Ναι, ζητάει εξάμεινη παράταση, καθώς θεωρεί ότι για να ενεργοποιηθεί το Μητρό πλήρως χρειάζεται ένα διάστημα ακόμα 6 μηνών. Όπως αναφέρει, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή και να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ιδιοκτητών και στη συνέχεια να τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, ώστε να είναι εφικτός και ο έλεγχος της μηνιαίας καταβολής ενοικίων.
7: Τώρα, όπως το περιμέναμε, έτσι και έγινε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της μέσα στο 2026 κατά 25 μονάδες βάσης. Και όλα αυτά, βέβαια, με φόντο το νέο ράλι τιμών του πετρελαίου που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις πληθωριστικές πιέσεις στις χώρες της Ευρωζώνης. Το ερώτημα τώρα, Σύση, είναι τι σημαίνει αυτό για δανειολήπτες, για επιχειρήσεις και για τράπεζες.
13: Αυτό σημαίνει, Ελισάβετ, πρόσθετα βάρη για οικογενειακά και για επιχειρήσεις, καθώς αυξάνεται το κόστος του χρήματος και δεν είναι ότι μπαίνει μια τελεία. Σύμφωνα με τις αναλύσεις, αναμένεται συνέχεια μέσα στη χρονιά και εκτιμάται ότι θα έχουμε τουλάχιστον άλλη μια αύξηση επιτοκίων με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γεγονός που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τόσο τους δανειολήπτες όσο και τις επιχειρήσεις οι οποίες θα δανείζονται χρήματα με μεγαλύτερο επιτόκιο. Να πούμε ότι το μεγαλύτερο άμεσο βάρος αφορά όσους έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, καθώς η μεταβολή των βασικών επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή της δόσης τους. Αντίθετα, όσοι έχουν δάνειο με σταθερό επιτόκιο δεν βλέπουν άμεσα μεταβολή στη μηνιαία δόση τους για όσο διάστημα ισχύει το συμφωνημένο σταθερό επιτόκιο. Να δώσουμε ενδεικτικά δύο παραδείγματα. Για ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών, η μηνιαία δόση αυξάνεται κατά περίπου 13 ευρώ για κάθε άνοδο των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Σε βάθος 20 ετίας η σωρευτική αύξηση πλησιάζει τις 3.200 ευρώ. Για ένα άλλο στεγαστικό δάνειο ύψους 150.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 25 έτη, με τα σημερινά δεδομένα η μηνιαία δόση ανέρχεται περίπου στα 711 ευρώ με την αύξηση επιτοκίου κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο θα φτάσει στο 4% και η μηνιαία δόση θα φτάσει τα 791 ευρώ.
7: Είναι σημαντική η επιβάρυνση σε κάθε περίπτωση. Εσείς, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο που έχει υψηλούς συμβολισμούς και στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς τη γείτονα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο ακριτικό νησί σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Τουρκία επαναφέρει στο προσκήνιο όλες τις μονομερείς και παράνομες αξιώσεις της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο, εμένοντας το δόγμα των απειλών. Η επίσκεψη Δημήτρη Γκάτση θα διαρκέσει έως την Κυριακή, όπου προγραμματίζονται εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού.
14: Ακριβώς είναι μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού αυτή με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης, η οποία αν και είχε αποφασιστεί σύμφωνα με πληροφορίες εδώ και λίγες εβδομάδες, δεν μπορεί να μην διαβαστεί και υπό το πρίσμα του χρόνου που αυτή πραγματοποιείται. Και αυτό γιατί δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστες ημέρες, να υπενθυμίσουμε, από τη δήλωση πρόκληση του Προέδρου της γείτονος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο το Καστελόριζο μέσω μιας αναφοράς για το ΚΑΣ που απέχει ελάχιστα ναυτικά μίλια από τη Μεγίστη. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από τον ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν. Έτσι δεν είναι, είχε δηλώσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ακόμα μια ψηφίδα στο μοσαϊκό των τουρκικών απειλών. Από την ακριτική, από το ακριτικό νησί, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα εκπέμψει τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Τουρκίας, μηνύματα γεωπολιτικά. Έχουμε την Αθήνα, η οποία επισημαίνει και τονίζει εμφατικά τις κόκκινες γραμμές της, κρατάει πάντα ανοιχτή την πόρτα στο διάλογο. Είναι κάτι που ακούσαμε να το επισημαίνουν αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο επικεφαλής της Ελληνικής Εκκλησίας, ο Γιώργος. Ανοίχτη πόρτα στο διάλογο, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική πρωτεύουσα κάνει πίσω από τις κόκκινες γραμμές που έχει χαράξει. Δεν πρόκειται να συζητήσει ζητήματα που ακουμπούν αυτές τις κόκκινες γραμμές. Αναγνωρίζει μία και μόνη διαφορά. Η Αθήνα είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και η υπαλλοκρηπίδα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τα νέα εθνικά μηνύματα που θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο, τόσο το Σάββατο, καθώς η παρουσία του θα είναι διήμερη, όσο και την Κυριακή στις εορταστικές εκδηλώσεις.
0: Το νησί πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά πληθυσμιακά και οικονομικά, δήλωσε ο στρατιωτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης, που μίλησε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη.
15: Έχει 600 άτομα αυτή τη στιγμή περίπου το Καστελόριζο. Ο κύριος Πρωθυπουργός σωστά κάνει και πηγαίνει εκεί, θέλει να δώσει και ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, και ο ίδιος αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συγκροτήσουν ένα σχέδιο για να φτάσει ξανά το νησί να έχει μερικές χιλιάδες κατοίκους. Διότι άλλος στόχος στρατιωτικός είναι ένα νησί με 600 κατοίκους και άλλο με 5.000 κατοίκους.
0: Προφανές αυτό.
15: Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του νησιού, δεν φτάνουν μόνο οι στρατιωτικές δυνάμεις.
0: Μάλιστα.
15: Πρέπει να αποκτήσει οικονομική ζωή, να έχει πληθυσμό. Ελπίζω ο κύριος Πρωθυπουργός που θα πάει και θα δει το νησί από κοντά να πάρει τέτοιες αποφάσεις.
0: Να σημειώσουμε ότι πέραν της επίσκεψης του Πρωθυπουργού που εξοργίζει τη γείτονα, έχουμε σε εξέλιξη και τη μεγάλη διακλαδική άσκηση Μέδουσα στο νοτιοανατολικό κριτικό πέλαγος της Ελλάδος, της Αιγύπτου και της Κύπρου, στην οποία συμμετέχουν η Γαλλία και η Ιταλία, η οποία κατ' ουσίαν απαντά στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
7: Πάντως, η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική της ρητορική. Αυτή τη φορά, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μερτσελίκ, εξάπλησε νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τη συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ. Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, σημειώνοντας ότι η συμμαχία αυτή μπορεί να μας προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
14: Ναι, Ελισάβετ, η αλήθεια είναι πως ανεβαίνουν τις τελευταίες ώρες όσον αφορά και από τα λεγόμενα Τούρκων αξιωματούχων. Χθες ο Μερτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ρωτήθηκε για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, αλλά και γενικότερα για τη διπλωματική κινητικότητα που δείχνει η Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό που δήλωσε ο Μερτσελίκ καταρχάς είναι ότι η δημιουργία έντασης και περισσότερων κρίσεων δεν αποτελεί πολιτική ικανότητα, ενώ σημείωσε ότι η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω κάποιων δυσλειτουργικών συμμαχιών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες στο Ισραήλ, αποτελεί μια εντελώς κενή και αβάσιμη προσέγγιση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε μεγάλη ζημιά και στην ίδια την Ελλάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μερτσελίκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου Ναζί και άφησε εκμές κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού, που προσπαθεί σύμφωνα με τον Μερτσελίκ να στέκεται δίπλα στο πλευρό του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αυτή η στάση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κυβερνούντος κόμματος, δείχνει σοβαρή αδυναμία στην κατανόηση της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται ο κόσμος, και κατέληξε λέγοντας ότι η σχέση της Τουρκίας τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο είναι σε θέση να αποτρέψει όλες τις συνωμοσίες αλλά και μηχανογραφίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην Τουρκία.
7: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Στο πρώτο οκτάμηνο οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 140.000.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
19: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
21: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
24: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.

0: στους 97,8.
1: 39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρύπτουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, ξεπέρασαν τις 144.000 το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Μόνο τον Αύγουστο υποβλήθηκαν περίπου 14.000. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ένας στους 2 συνταξιούχους δήλωσε πως συνεχίζει να εργάζεται. Υπάρχει τάση μαζικής φυγής, Αργυρό Μαυρούλη, παρά το γεγονός ότι η μέση κύρια σύνταξη δεν ξεπερνά τα 860. 68 ευρώ μεικτά, γι' αυτό και πολλοί παραμένουν και μετά τη συνταξιοδότηση στην εργασία τους.
2: Ναι, και με αφηγή και φέτος βασιλικό σύνταξη, καθώς οι αιτήσεις, όπως είπες, οδεύουν σε νέο ρεκόρ, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει και το περσινό, ήταν και αυτό πολύ μεγάλος αριθμός των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Λοιπόν, τους πρώτους 8 μήνες του έτους έχουν υποβληθεί 144.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρσι ήταν 128.756. Μέσα σε ένα χρόνο καταγράφεται αύξηση άνω των 15.000 αιτήσεων και μόνο τον Αύγουστο υποβλήθηκαν περίπου 14.000 έναντι 11.000 τον ίδιο μήνα πέρσι. Αν συνεχίσετε λοιπόν αυτό, θα καταγράψουμε νέο ρεκόρ το 2026 στις 216.000 αιτήσεις, και ενώ δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη και τις 225.000. Ένα βασικό παράγοντα είναι η ανησυχία για ενδεχόμενη αλλαγή των ορίων ηλικία ταξιοδότηση. Παρόλο που η κυβέρνηση, να πούμε, Βασίλη, έχει δεσμευτεί ότι το 27 θα αλλάξει κάτι, ο κόσμο φοβάται και εφόσον έχει κατοχυρώσει και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, έτσι καταθέτει αίτηση ταξιοδότηση. Η μέση κυρία σύνταξη, όπω είπε και εσύ, είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 867,71 ευρώ μεικτά, ενώ σχεδόν 6 στι 10 κύριε συντάξει δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Η μέση κύρια σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα φτάνει τα 776 ευρώ. Όμως όλος αυτός ο κόσμος βγαίνει στη σύνταξη, γιατί πλέον μπορεί, χωρίς να κόβεται το ποσό που παίρνει, να συνταξιοδοτείται και να εργάζεται. Και αυτή τη στιγμή στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΚΑ.
1: Γι' αυτό βλέπουμε και αυτό το ποσοστό, Αργυρό.
2: Έτσι. Έχουμε 298.500 συνταξιούχους που ταυτόχρονα απασχολούνται και δουλεύουν. Και είναι έχουν συνταξιοδοτηθεί. Συγγνώμη.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ είχαμε την επεισοδιακή καταδίωξη και τον καυγά ανάμεσα στους αναβάτες μιας μηχανής και τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Το περιστατικό άρχισε νωρίς το βράδυ από τη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού και συνεχίστηκε μέχρι τον Κορυδαλού, με απολογισμό Θεοδόση Πάνου, έναν τραυματή αλλά και αρκετές προσαγωγές, κάποιες εκ των οποίων έγιναν συλλήψεις.
4: Τρεις έγιναν οι συλλήψεις, 5 ήταν συνολικά οι προσαγωγές και ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε χτυπήματα στο κεφάλι. Όλα ξεκίνησαν στον Κορυδαλό, σε έναν κεντρικό δρόμο, όταν στην κεντρική πλατεία της περιοχής διαπληκτήθηκαν δύο οδηγοί. Ο ένας επέβαινε σε αυτοκίνητο μαζί με άλλα 3 άτομα και ο έτερος οδηγός οδηγούσε μοτοσυκλέτα και είχε και συνεπιβάτη. Ποιος έχει την προτεραιότητα?
3: Αμελητέα προφανώς, όπως στις περισσότερες περιπτώσεις.
4: Εννοείται, στους ελληνικούς δρόμους συνήθως η αιτία είναι αμελητέα, για να ξεκινήσουν οι Έλληνες οδηγοί να τσακώνονται και να έρχονται στα χέρια. Ο οδηγός του αυτοκίνητου έφυγε, η μοτοσυκλέτα όμως τον καταδίωξε. Κατάφερε ο οδηγός να του πείσει το δρόμο, να κατέβουν κάτι και βεβαίως το σύνηθες να έρθουν στα χέρια. Έφτασαν και άλλοι. Από ό,τι φαίνεται,
3: λες και είναι μια γενικευμένη σύραξη. Ακριβώς. Φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφορούν.
4: Ακριβώς έτσι, διότι έφτασαν άλλα 2-3 μηχανάκια με 2 επιβαίνοντες στον καθένα, οδηγό, συνοδηγό, και εκεί η συμπλοκή γενικεύτηκε με αποτέλεσμα ο συνοδηγός του αυτοκινήτου να καταλήξει στο νοσοκομείο, όπως σας προείπα, με τραύμα στο κεφάλι, καθώς είχε δεχτεί αρκετά χτυπήματα περίοικοι. Βεβαίως προσπάθησαν να τους σταματήσουν αυτό τον καυγά. Δεν ήταν κάτι τέτοιο δυνατόν, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία και βεβαίως να έχουμε τις 5 προσαγωγές, από τις οποίες 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, και τον τραυματία που σας προανέφερα, να τον προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία να αποχωρεί για την οικία.
3: Απίστευτα πράγματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τώρα είχαμε, Θεοδόση, και την έφοδο της αστυνομίας σε ένα σπίτι στη Φυλή. Άλλη μια εγκληματική οργάνωση διέπρατε τις γνωστές τηλεφωνικές απάτες σε διάφορες περιοχές με πολύ μεγάλη λία. Εδώ φαίνεται βέβαια ότι εμπλέκεται όλη η οικογένεια, έτσι, από την γιαγιά μέχρι και τα ανήλικα παιδιά.
4: Ακριβώς, και φαίνεται ότι η αιχμή του δόρατος ήταν ένας 18χρονος και ένας 16χρονος. Και τα υπόλοιπα μέλη που έστειναν τις απάτες, τις γνωστές απάτες, έχετε διαρροή ρεύματος στο σπίτι, και επειδή έχουν υδράργυρο τα χρήματά σας αλλά και τα χρυσαυτιά σας, θα τα δώσετε σε εμάς για να σας προστατεύσουμε. Εδώ απορώ ακόμα πώς είναι δυνατόν να πιάνει αυτή η απάτη με την έκταση που
3: ναι, έχει. Ναι, το λέμε καθημερινά, πραγματικά.
4: Ακριβώς, ναι, δεν μπορώ να το κατανοήσω, διότι ανάμεσα στα θύματα της συγκεκριμένης οικογένειας απατέωνων είναι και δύο ανήλικα αδέρφια 15 και 17 ετών, με τα οποία πίστηκαν, για να προστατεύσουν τα χρήματα των γονιών τους που ήξεραν που βρίσκονται, να παραδώσουν στους απατέωνες 3.000 ευρώ. Από μέσα σε 6-7 μήνες η συγκεκριμένη οικογένεια των απατεώνων αποκόμισε μια λία στάξεως των 250.000 ευρώ. Και εκεί εγώ μάλλον θα παραμείνω με την απορία πώς είναι δυνατόν ακόμα να πέφτουν θύματα άνθρωποι από μια τέτοια κακοστημένη απάτη.
1: Να αλλάξουμε πάλι θέμα και κλίμα. Μαύρη επέτειος σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης που άλλαξαν το ρου της ιστορίας παγκοσμίως. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται στο σημείο 0 υπό δρακόντια μέτρα ασφάλειας. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Θανάση, θα ακουστούν ένα προς ένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων.
5: Όπως γίνεται κάθε χρόνο εδώ και 25 χρόνια, η κεντρική τελετή στο Εθνικό Μνημείο αρχίζει σε περίπου μία ώρα με την ανάγνωση από συγγενείς των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 αλλά και της βομβιστικής επίθεσης στο World Trade Center το 1993. Πολιτικές ομιλίες δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, διατηρώντας το χαρακτήρα της τελετής επικεντρωμένος στις οικογένειες. Στο Ground Zero αναμένεται ο δήμαρχος Ζωρά Μαμντάνη και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να παραστεί σε τελετή στο Πεντάγωνο, που θα έχει τη δυνατότητα να απευθύνει ομιλία. Πάνω από την επέτειο όμως, φέτος πέφτει η σκιά μιας νέας αντιπαράθεσης. Φέτος προστίθεται για πρώτη φορά μια 7η περίοδο σιγής στη μνήμη όσων πέθαναν αργότερα από ασθένειες που συνδέονται με την 10η Σεπτεμβρίου. Περισσότερες από 170.000 σελίδες αρχείων για την ποιότητα του αέρα μετά την κατάρρευση των πύργων δόθηκαν στη δημοσιότητα, προκαλώντας την αντίδραση των συνδικάτων της πυροσβεστικής, που ζητούν απαντήσεις για το τι γνώριζαν τότε οι αρχές σχετικά με την τοξικότητα στο Ground Zero. 25 χρόνια λοιπόν μετά, η Νέα Υόρκη δεν θυμάται πλέον μόνο εκείνους που χάθηκαν σε λίγες ώρες το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου, θυμάται και εκείνους που εξακολουθούν να χάνονται από τις συνέπειες της. Βασίλη.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο μαζί μας, και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από το μήνυμα του νέου προπονητή του Ολυμπιακού προς τους παίκτες της ομάδας.
6: Όλοι μαζί θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας, ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αγκουαλθίρ, μιλώντας στους παίκτες της ομάδας θέση του Ρέντι. Αύριο η πρώτη παρουσία του στον πάγκο του Ολυμπιακού στον εντός έδρας αγώνα με τον Όφη στις 7 το απόγευμα. Χθες το απόγευμα ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού παρουσιάστηκε στους ποδοσφαιριστές της ομάδας από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα, ανέφερε, προσθέτοντας ταιριάζει στην τροπία μας, στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ευχαρίστησε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον πρώην αθλητικό διευθυντή Ντάρκο Κοβάσεβιτς για όσα προσφέραν στο σύλλογο. Για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Η φιλία και η εκτίμηση που υπήρξε μένει για πάντα, υπογράμμισε. Για τους στόχους ανέφερε, πρώτα απ' όλα ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο τον δρόμο στο Europa League. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, που χθες, ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε με 3-1 την Κηφισιά σε ξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Τα μπόλδα με πέναλτι Ραστόντερ, τα γκολ του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, για την Κηφισιά είχε σοφαρίσει το 74 ο Θεοδωρίδης. Οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 64ο λεπτό λόγω αποβολής του Ζολίμπουα. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί πλέον στην πρώτη θέση με τον Πανετολικό, έχει 9 βαθμούς. Την Κυριακή στις 9.30 ντέρμπι Παναθηναϊκός Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο τεχνικός των Πρασίνων Τζέικομπ Νίστρουμ για την νίκη της ομάδας του.
7: Η Κηφισιά ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε με ένταση, έπαιξε με πίεση από την πλευρά μας. Όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι από τα πρώτα 10 λεπτά ήδη δείξαμε την δυνατότητά μας, όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε, και δείξαμε τη διαφορά ουσιαστικά. Συνεχίσαμε, σκοράραμε και είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν, αλλά είμαι ικανοποιημένος. That we can improve, of course.
3: Στον Στίβο και στο Επικοντό τώρα, Δημήτρη, θα έχουμε νέα μεγάλη μάχη η Καραλή του Μπλάντης.
6: Απόψε στις 9 στη Βουδαπέστη, σε meeting Στίβου που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Κλασικού Αθλητισμού, αγωνίζονται ο Εμμανουήλ Καραλής με το μότο του Μπλάντη στο Επικοντό. Άλλη μία μονομαχία. Του θυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά στον τελικό του Gold του Diamond League ο Καραλής πήρε την πρώτη θέση γιατί ο Ντουμπλάντζης δεν μπόρεσε να αγωνιστεί, δεν είχε θέμα τραυματισμού και δεν συμμετείχε. Έτσι, σήμερα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σημερινή αναμέτρηση στην Βουδαπέστη. Αύριο αγωνίζεται στο ίδιο meeting στη Βουδαπέστη ο Μίλτος Τεντόγλου. Στο μπάσκετ φιλικά τουρνουά έχουμε στην Κύπρο Άρης Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 και σε 9 ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Στην Ρόδο στις 8 το βράδυ ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΑΕΚ. Πρεμιέρα σήμερα για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Αντιμετωπίζει την Τσεχία στις 5 το απόγευμα. Ο διεθνής επιθετικός της ΚΟΜΟ Τάσος Δουδίκας πέτυχε το πρώτο τέρμα στο Champions League χθες στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Η ΚΟΜΟ κέρδισε 4-1 την Λειψία με τον Έλληνα διεθνή επιθετικό να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα. Στον Όφι, ο Τάσος Χατζιωβάνης, νέο μέλος της ομάδας της Κρήτης, ανακοινώθηκε επίσημα από την Ομόνια, υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027. Τέλος, η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα, νούμερο 1 στον κόσμο με την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, θα διεκδικήσουν αύριο τον τίτλο στο Αμερικανικό Open. Στα ημιτελικά, η Σαμπαλένκα απέκλεισε 2-0 σετ την Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα και η Ριμπάκινα κέρδισε 2-1 σετ την επίσης Αμερικανίδα Κοκό Γκοφ.
1: Ο καιρός. Σε φθινοπορεινούς ρυθμούς θα κινηθεί το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο και η κυρία Σαλαμάρα διερωτάται, κύριε Αρνιακέ, εάν θα μπορέσει τελικά να κάνει μπάνιο στη θάλασσα.
8: Νομίζω ότι στην Αττική τα πράγματα θα είναι καλά, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι σημαντικό. Αλλά στη...
3: Άρα προλαβαίνουμε μια τελευταία βουτιά, Τάσο, έτσι.
8: Όχι τελευταία, γιατί τελευταία.
3: Είναι ακόμα άλλες... πιο αισιόδοξα τα πράγματα.
8: Δεν θα μπούμε από τώρα και μέσα στο σπίτι. Ακόμα έχουμε Σεπτέμβρη.
3: Χαίρομαι.
8: Και πολλές φορές υπάρχει και το λεγόμενο γαϊδούρο καλό καιρό.
1: Άρα να μην κατεβάσει την ομπρέλα και το καρεκλάκι από το αμάξι.
8: Όχι, θα έλεγα. Στην Αττική δεν προβλέπονται βροχές αύριο και σχεδόν ούτε και την Κυριακή. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη, αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με λίγες νεφώσεις που γρήγορα όμως τα δυτικά, τα βόρεια θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και ενδεχομένως την Αιτωλοακαρνανία, την Ευρυτανία και την βορειοδυτική Πελοπόννησο. Η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη κυρίως στα δυτικά, θα έχουμε τοπικές ομίγλες, οι άνεμοι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά, εκεί που θα έχουμε και τα φαινόμενα το απόγευμα, στους 32 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές θα φτάσει τους 33 με 34 και δεν αποκλείεται στη Λάρισα και τη Φθιότητα να δούμε και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου αύριο. Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως τα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμους 3 με 4 από φως στον Σαρονικό, μέχρι 5 στον Εβοϊκό, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη, που έχει τη τιμητική της λόγω της έκθεσης, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι ασθενείς μεταβλητής στο Θερμαϊκό, μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε οι βροχές να προχωρήσουν νοτιότερα και ανατολικότερα. Θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Όμως δεν φαίνεται να είναι κάτι σημαντικό. Ενώ από τη Δευτέρα και μετά οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν. Αχ, καθώς φαίνεται ότι 36 και 37 δεν πρόκειται να ξαναδούμε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ, και να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές ότι εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Έχουν κινητοποιηθεί 34 πυροσβέστες, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
3: Άλλη μια ματιά στη γέννηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, πυκνή ροή και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Γιώργος Μαζωνάκης, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση. Οι τοξικολογικές θα ρίξουν φως στην αιτία θανάτου.
3: Και στο ενικός.gr, κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση στους δύο γιατρούς, τα καθαρισμένα σωληνάκια του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο επίκεντρο της έρευνας.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος καταγράφει ιστορικό υψηλό στην εξωστρέφειά του, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή περλίτη και μπετονίτη, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες της διεθνούς βιομηχανίας και των σύγχρονων οικολογικών κατασκευών. Το πρώτο μισό του έτους, οι ελληνικές εξαγωγές των συγκεκριμένων βιομηχανικών ορυκτών σημείωσαν διψήφια αύξηση με κύριους προορισμούς στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τις νέες επενδύσεις για την εγχώρια παραγωγή χαλκού και γαλλίου τοποθετεί την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Το 32% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό του το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με την έρευνα προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group, η αγορά εργασίας διατηρείται

0: την υγεία. Άνοδος στις τιμές των οικοδομικών υλικών κατά 4,8% καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών παρουσίασε σταθερά ανωδική τροχιά, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις σημαντικές ανατιμήσεις βασικών πρώτων υλών με άμεσο αντίκτυπο στο συνολικό κόστος ανέγερσης. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται σε κατηγορίες όπως τούβλα με ποσοστό της τάξης του 11%, έτοιμο σκυρόδημα 8%, αγωγούς χάλκινους και υαλοπίνακες. Αντίθετα, μικρή μείωση σημειώθηκε μόνο στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε 12μηνη βάση, ο μέσος δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,2%.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
3: Δημήτρης Χριστούλιας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Και για πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκα.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
13: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Στούντιο διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ γιόγκα στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλυσης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμ

23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.

0: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
4: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα.
5: Έλα, γόρι μου, έλα!
4: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
5: Το έχεις!
4: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
6: Σίκα Θερμοκούτ!
0: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
10: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yoga-festival.
11: Λατό FM
3: Plateau FM στους 103,3.

0: Ζήσει.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: 100 FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι ή κάπου στο δρόμο της επιστροφής. Φτάσαμε Παρασκευή και καλώς ήρθατε στο μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και στην απογευματινή μας συντροφιά. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης και όπως κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή θα είμαστε μαζί από τις 6 μέχρι τις 8. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε, όμορφες ιστορίες, χαμόγελα και όλα εκείνα που μπορούν να κάνουν το απόγευμά μας λίγο καλύτερο. Μας ακούτε φυσικά και σε παράλληλη μετάδοση και από το Λάτο FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας και σε όλη την Κρήτη. Παρασκευή σήμερα, η εβδομάδα τελειώνει, τα νεύρα όχι απαραίτητα. Αλλά τουλάχιστον με αυτά μπορούμε να τα βγάλουμε έξω για ένα ποτό, ε. Η Παρασκευή ήρθε αργά, βασανιστικά, αλλά ήρθε. 11 του Σεπτέμβρη, η 254η ημέρα της χρονιάς, απομένουν άλλες 111 μέχρι να αποχαιρετήσουμε το 26. Και ό,τι δεν κάναμε αυτή την εβδομάδα έχει ήδη μεταφερθεί επίσημα για τη Δευτέρα. Χωρίς τύψεις, χωρίς εξηγήσεις, με απόλυτη διοικητική συνέπεια. Η σημερινή Παρασκευή όμως δεν είναι μια συνηθισμένη Παρασκευή. Σήμερα άνοιξαν ξανά τα σχολεία, οι αυλές γεμίσαν παιδικές φωνές και τα παιδικά ξυπνητήρια απέκτησαν ξανά λόγο ύπαρξης. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί συναντήθηκαν ξανά, αντάλλαξαν ευχές και ξεκίνησαν μαζί μια καινούργια σχολική χρονιά. Για τα παιδιά ήταν η μέρα της επιστροφής, για τους γονείς ήταν η στιγμή που κατάλαβαν ότι το θα τα ετοιμάσουμε όλα από το βράδυ παραμένει μία από τις μεγαλύτερες οικογενειακές υποσχέσεις. Όσο για τους εκπαιδευτικούς, ήταν η ημέρα που χαμογέλασαν, ευχήθηκαν καλή σχολική χρονιά και προσπάθησαν να μην σκεφτούν πόσες φορές θα ακούσουν μέχρι τον Ιούνιο τη φράση «Κύριε ή κυρία, δεν το έκανα εγώ». Σήμερα δεν άνοιξαν απλώς οι σχολικές πόρτες όμως, άνοιξε ένας καινούργιος κύκλος με καινούργιες γνωριμίες, καινούργιους στόχους, μικρές αγωνίες και πολλές προσδοκίες. Ιδιαίτερα για τα παιδιά που

έπρασαν για πρώτη φορά την πόρτα του σχολείου, η σημερινή ημέρα θα μείνει στη μνήμη της. Ίσως όχι ολόκληρη, αλλά σίγουρα εκείνη η στιγμή που άφησαν το χέρι της μαμάς ή του μπαμπά και έκαναν το πρώτο βήμα μόνα τους. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, με υγεία, όμορφες φιλίες, υπομονή και ανθρώπους που θα τα βοηθήσουν να πιστέψουν περισσότερο στον εαυτό τους. Καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς και φυσικά καλή υπομονή στους γονείς. Γιατί ξέρετε, από Δευτέρα ξεκινούν επίσημα τα σηκωθαργήσεις που είναι η τσάντα σου, έκανες τα μαθήματά σου και το διαχρονικότατο. Δεν με νοιάζει τι έκανε ο φίλος σου, εσένα ρωτάω.

Πάμε στα δικά μας. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε σήμερα περίπου στις 7 το πρωί. Θα δύσει γύρω στις 7 και 35 το απόγευμα. Κάπου λοιπόν μέσα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής η Παρασκευή θα αρχίσει να χαμηλώνει τα φώτα της και να φορά

Αυτή είναι ίσως η καλύτερη στιγμή της εβδομάδας, η ώρα που κλείνουν οι υπολογιστές, χαλαρώνουν οι ώμοι και η γνωστή ερώτηση αρχίζει να κυκλοφορεί στις παρέες. Το τι θα κάνουμε απόψε. Γιατί η Παρασκευή είναι η μοναδική ημέρα που το θα δούμε δεν σημαίνει αναβολή. Σημαίνει που θα πάμε το βράδυ. Βέβαια το πιο δύσκολο κομμάτι της Παρασκευής δεν είναι η δουλειά, είναι να συμφωνήσουν 5 άνθρωποι που θα πάνε να πιούνε ένα ποτό. Ο ένας θέλει κάπου ήσυχα, ο άλλος θέλει μουσική, ο τρίτος λέει όπου θέλετε και κάποιος όπως πάντα δεν απαντά στα μηνύματα αλλά στο τέλος στέλνει ένα που είστε. Στο χριστιανικό εορτολόγιο σήμερα τιμούνται μεταξύ άλλων η Αγία Ευανθία, ο Όσιος Εφρόσινος, ο Μάγειρας και η Αγία Θεοδώρα. Γιορτάζουν η Ευανθία, ο Εφρόσινος και η Θεοδώρα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλους. Πάμε και στον καιρό. Το Ηράκλειο συνεχίζει σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς. Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία που έφτασε περίπου στους 29. Τώρα που ξεκινήσαμε βρισκόμαστε κοντά στους 27, ενώ μέχρι το τέλος της εκπομπής θα πλησιάσουμε στους 26. Το βράδυ προβλέπεται καθαρό, δροσερό και ευχάριστο. Με λίγα λόγια, καιρός για βόλτα, για καφέ που θα καταλήξει σε ποτό, μάλλον. Παρασκευή βράδυ. Τινόμαστε όμορφα να βγούμε και μόλις καθίσουμε συζητάμε πόσο κουρασμένοι είμαστε. Αλλά θα βγούμε. Γιατί όσοι λένε από νωρίς εγώ απόψε δεν πάω πουθενά, συνήθως είναι εκείνοι που επιστρέφουν τελευταίοι. Εμείς πάντως για τις επόμενες 2 ώρες έχουμε όλα όσα χρειάζεται ένα απόγευμα Παρασκευής. Στο πρώτο μισάωρο θα ξεκινήσουμε φωτεινά και δυναμικά. Η Παρασκευή είναι η επίσημη έξοδος κινδύνου από την εβδομάδα. Στη συνέχεια θα συναντήσουμε αγαπημένα τραγούδια και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω τους. Θα μιλήσουμε για έξοδο, χαλάρωση, μικρές αποδράσεις και για εκείνα τα σχέδια που ξεκινούν με ενθουσιασμό και τελειώνουν με τη φράση «Θα το κανονίσουμε την επόμενη εβδομάδα». Το τελευταίο μέρος θα χαμηλώσουμε λίγο τα φώτα αφού μπαίνουμε στην νυχτερινή οδήγηση, ατμοσφαιρικές μουσικές για το δρόμο, για τα φώτα της πόλης και για εκείνη την Παρασκευή που δεν θέλει να τελειώσει νωρίς.

το πως κι αν πέρασε η εβδομάδα, σας αφήστε τη τώρα λίγο στην άκρη. Όσα προλάβαμε, τα προλάβαμε. Όσα δεν προλάβαμε, έχουν ήδη κλείσει θέση για τη Δευτέρα. Τώρα είναι ώρα να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε καλή μουσική και να θυμηθούμε ότι δεν χρειάζεται κάθε στιγμή να είμαστε παραγωγικοί. Μερικές φορές αρκεί να είναι όμορφοι. Μείνετε μαζί μας. Η εβδομάδα τελειώνει κάπου εδώ. Το Σαββατοκύριακο αρχίζει από αύριο. Μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε παραλληλή μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυποτίδης. Καλή Παρασκευή σε όλους. Καλή σχολική χρονιά. Καλή ακρόαση. Καλό μας ταξίδι.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι 105,1. Παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για τον νομό Λατιθίου. Παρασκευή απόγευμα με τον Δήμο Κιβωτίδη. Και κάπου αυτή τη στιγμή μια παρέα ανταλλάσσει το 100ο μήνυμα για την αποψινή έξοδο. Πού πάμε? Όπου θέλετε. Τι ώρα? Νωρίς. Το νωρίς της Παρασκευής είναι μια μυστηριώδης ώρα που μπορεί να σημαίνει από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα. Αν περιμένετε να συμφωνήσουν όλοι, βάλτε τουλάχιστον καλή μουσική.

Ναι, Μαρία, καλησπέρα. Φτιάχνω κλίμα για το βράδυ. Είσαι έτοιμη? Καλησπέρα και στην Εύα. Αυτή κι αν είναι έτοιμη. Πώς το λέει η Εύα? Η λεοπάρδαλη του ψιλορίτη. Καλησπέρα και στην κυρία Ελένη.

Καλησπέρα και στα κορίτσια που μας ακούνε από το κέντρο του Ηρακλείου. Καλησπέρα Μαρίνα, καλησπέρα Ειρήνη, καλησπέρα Χριστίνα. Αυτές έχουν ετοιμαστεί εδώ και ώρα, παιδιά.

Για στείλτε κανένα μήνυμα να δω που θα πάτε το βράδυ, μήπως και συναντηθούμε. Ή τα μηνύματα στέλνονται μέσω Facebook, μουσικό κανάλι 105,1 ή Δήμος Κιβωτίδης, λατινικοί χαρακτήρες και τα δύο.

Το μουάκι, περνάμε στην ερώτηση που έρχεται όταν τα πράγματα αρχίζουν να καίνε. Είναι αυτό αγάπη ή άλλη μια απόφαση που θα χρειαστεί να εξηγήσεις? Ήρεμα ρωτάω.

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε η καλύτερη μουσική της πόλης. Παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και μαζί μας σε παραλληλή μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από την συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούν τα ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Παξεβάνη θα τα βρείτε. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes.

0: νέα Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410 24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810 360 263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος,

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ γιόγκα στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
4: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Και τώρα.
1: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Timothy Bell.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Λατό FM. Το διαφορετικό μουσικό άρωμα.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Βγήκες βόλτα! Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντό.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Plateau FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.

δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Στο δικό σου κενό με τα μάτια κλειστά να βουλιάσω. Ναι, δεν μπορώ,

Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Όσο κι αν προσπαθώ, είσαι φλόγα που μέσα μου συμβίνει. Ναι, δεν μπορώ κάποια.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ γιόγκα στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

Εσύ πως είμαστε δεμένοι. Δεν μπορεί να με κρατήσει ο εαυτός μου. Δεν ανήκω σε κανέναν.

0: Μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός.
1: Ο αγαπημένος μας σταθμός.
0: Λατό FM 103,3.
2: Καλησπέρα.

0: στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: είναι δύο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.